0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Έχω μια ραβονιάρα, παιχνιδιάρα και χαδιάρα.

στον 4,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Agios Nikolaos, Crete.

φθηνό πόρο στον έρωτα απόψε ανατέλει. Άρης, Μαρή και Μέλη μύρισαν τα βουνά. Κι εγώ κοιτάζω σιωπηλός το χώμα.

τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω.

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: Περίμενα τη νύχτα να μιλήσω. Την ώρα που σαν άγγελος η μοναξιά μου στρώνει αλήθειες ανάμεσα στα πράγματα. Και ο χρόνος καθαρός διαλέγει τα φεγγάρια. Ο μύθος των ματιών σου είναι το άλλο καλοκαίρι που γίνεται τραγούδι του βοριά. Ο άλλος μύθος της καρδιάς μου θα κόψει τα νερά απελπισμένα ανήμερα γιορτής της νήσου Σαντορίνης.

επανάλαβε το ρήμα νερό στους χρόνους του ονείρου και σε όλες τις εγκλήσεις του θαύματος, ώσπου να γίνω φως βαθύ στο βάθος της σκηνής, στον άκτιστο κόσμο των χρωμάτων. Όταν φύγεις, μην τρομάξεις τα πουλιά. Τράβηξε γερά τον ουρανό, να μετρώ τη νύχτα σαν πατρίδα. Και κλείσε καλά τη θάλασσα, μην κόψει το νερό και πιάσει βροχή, κι άμαθος στη μοναξιά γλιστρήσω και πνιγώ.

βρίσκω τη δικαιοσύνη. Είναι μια δύναμη το ποίημα που δίνει. Είναι μια φλόγα που φωτίζει και μου δίνει ευτυχώς τα πετούμενο πρεστής που χρειάζομαι ασφαλώς.

Με αφορμή τον υπερβάλλω τα μουζίλο. Έχω ανέβει στον ψηλότερο το στήλο. Και με κόλπα τον απάτσι στην κορφή του έχω κάτσει. Έχει πόνο και καημό,

στη χάκια μου κοιτάνε, κοροϊδεύουν και γελάνε, με ζηλεύουν δηλαδή.

θυμίζει. Με ποιον θα μοιράζομαι το κρύο νερό του χαλασμένου θερμοσύφωνα? Ποιος θα είναι άλλος καλύτερος?

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Ονομάζομαι Ιάκωβος Φαρδαράς.
1: Ποιος είναι ο θείος?
0: Είμαι ο νέος σας φιλόλογος, ο οποίος θα σας διδάξει αυτή τη χρονιά αρχαία ελληνικά. Θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Εμείς δεν θέλουμε.
0: Θα ήθελα.
1: Δεν θέλω.
0: Σκάστε! Ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω τη σημασία των αρχαίων ελληνικών.
1: Σιγά μου κόψει κανένα δάχτυλο.
0: Μου δίνετε τη φαλτσέτα που ακονίζεται κάτω από το θρανίο. Ευχαριστώ. Να τονίσω τη σημασία των αρχαίων ελληνικών. Σκάστε! Ευχαριστώ. Τη σημασία λοιπόν των αρχαίων ελληνικών για τη διαμόρφωση ήθους και ευγένειας. Παρακαλώ, ξεφουσκώστε το προφυλακτικό και βάλτε το ξανά στην τσέπη σας, αν δεν σας κάνει κόπο.
1: Σιγά τα αυτή μου.
0: Ευχαριστώ. Διότι τα αρχαία ελληνικά ως υπέρτατη αξία. Σβήνετε αν θέλετε το λουλά, παρακαλώ.
1: Άλλα,
0: ευχαριστώ. Ως υπέρτατη αξία στην ανάπτυξη των κοινωνιών που στοχεύουν. Παρακαλώ, μη περιφέρετε το τσιγαριλίκι εν ώρα παραδόσεως. Ευχαριστώ. Των κοινωνιών που στοχεύουν στην ανάπλαση των πολιτών ως υπευθύνων ατόμων. Σκάστε! Ευχαριστώ. Και για να αποδείξω του λόγου του αληθές και τη σημασία των αρχαίων ελληνικών στην καθημερινή πρακτική της ζωής, που δυστυχώς μέρα με την ημέρα χάνεται λόγω της γλωσσικής κρίσεως που διέρχεται η κοινωνία μας, θα σας διαβάσω το παρακάτω εξαιρετικά ενδιαφέρον αρχαίο. Σκάστε! Ευχαριστώ. Αρχαίο κείμενο. Άνδρα μη ένεπε μουσα. Ξυπνήστε!
1: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε.
0: Ευχαριστώ.

0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση.

0: σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
1: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλας, Crete.

Άνοιξε το φτωχικό μου σπίτι κι αν μπορώ με σήκωσε με πυρετό και γρήπη. Με ασπιρίνες άρχισα και στα ταβόρ πηγαίνω στον δρόμο την

ταξίδια σκαλιά και ανεβαίνω πάντα. Στις δύσκολες και απάντητες του νου επιδιώξεις. Στα νόμπελ και στα χρήματα, μα και στις δεξιώσεις. Τις άλλης μου τα σύννεφα βάζω.

ζητάει να αγγίξει κάτι. Και βάζω τηλεόραση στο πιο καυτό κανάλι και αφήνω με στο ρεύμα του και στη δική του ζάλη. Μπορεί βραβεία να χάσα και Νόμπελ και δεξιώσεις,

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
6: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Αφρόλου τροφά 750 ml, 1 συν 1 δώρο, 5,31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, βραστή ή καπνιστή, το κιλό 7,11. Καφές Παπαγάλος Λουμίδι 194 γραμμάρια, 3,77 και 5 έξτρα πόντι.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης, στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο, με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο. Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
8: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
9: Οι τελευταίοι ταξιδιώτες βρίσκονται στους προορισμούς τους, ενώ ετοιμάζονται κάποιοι τελευταίοι να φύγουν με τους Ράμπο της ΑΔΕ. Να συνδυάζουν τα πιο βεντικά κύματα ελέγχων, με δεδομένο ότι τον 15 Αύγουστο κορυφώνεται η τουριστική κίνηση, άρα κορυφώνεται και η προσπάθεια πολλών για φοροδιαφυγή. Όπως έδειξαν οι έφοδοι του Ιουλίου, η στόχευση των ελέγχων που αποκαλύπτει μεγαλύτερα ποσοστά παραβατικότητας πολιτική συμβολή στον επιχειρησιακό πλάνο της ΑΔΕ, έχουν οι καταγγελίες των πολιτών, οι οποίες συνεχίζονται να πέφτουν βροχή στα γραφεία της ΑΔΕ και στις διάφορες πλατφόρμες που χρησιμοποιεί για να καταγράψει αυτές τις καταγγελίες και αυτά τα παράπονα. Συγγνώμη, τα τελευταία στοιχεία από την εφαρμογή του Απόδειξη δείχνουν ότι έχουν υποβληθεί συνολικά 225.551 καταγγελίες, εκ των οποίων 102.000 είναι επώνυμες και αφορούν είτε στην έκδοση αποδείξεων Μαϊμού, είτε στη μη διαβίβαση αυτών των αποδείξεων στο τάξης. Κάτι που συνήθως υποδηλώνει πως έχει γίνει κάποιο είδους παρέμβαση είτε στο λογισμικό της ταμιακής μηχανής, είτε στη διασύνδεση του POS με ταμιακή μηχανή. Με βάση εγκύκλιο, το πρόσωπο για όσους δεν έχουν υποβάλει δήλωση απόκτησης ταμιακής μηχανής ανοίξει από 500 ευρώ, ενώ αντίστοιχη καμπάνα πέφτει και σε όσους έχουν υποβάλει εκπρόθεσμα τη σχετική δήλωση. Έτσι λοιπόν, με όλα αυτά, οι ράμπο των υπηρεσιών της ΑΕΔΕ βγαίνουν στα νησιά, βγαίνουν στους προορισμούς, γιατί πλησιάζουν το Καπεντάβουσο που η κίνηση είναι παντού αυξημένη και οι έλεγχοι θα είναι σίγουρα πολύ πιο αυστηροί και πολύ πιο συχνοί. Τώρα θα μου πείτε, ο επαγγελματίας έχει που έχει στην έννοια του την καλή λειτουργία των επιχειρήσεών του, την παρουσία των εργαζομένων, γιατί πάρα πολλοί εξ αυτών τελευταία στιγμή δηλώνουν ασθένεια ή κάποια άλλη αιτιολογία και απέχουν με αποτέλεσμα να γίνεται το μάλε βράση στις επιχειρήσεις. Θα έχουν στο νου τώρα και αυτούς τους ελέγχους, οι οποίοι πραγματικά αρκετές φορές γίνονται με τέτοιο τρόπο που λιγάκι δυσχεραίνουν την όλη κατάσταση και το όλο κλίμα. Τι να κάνουμε όμως. Πρέπει οπωσδήποτε να συμβάλλουμε όλες στο πλαίσιο της φοροδιαφύγης, γιατί το τέλος το ταμείο το πληρώνουμε όλες και όλοι. Οπότε να έχουμε το νου μας και να είμαστε και εμείς συνεργάσιμοι, αλλά και να είμαστε κάπως υποψιασμένοι, έτσι. Γιατί σίγουρα πρέπει να έχουμε γενικότερα το νου μας εκεί έξω. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι τριήμερο ήταν αυτό το οποίο πέρασε. Τι τριήμερο ήταν αυτό το οποίο βιώσαμε. Τι ωραίες εκδηλώσεις έγιναν δεξιά και αριστερά. Πόσο ωραίος κόσμος, χαρούμενος κόσμος, χαμογελαστός κόσμος σιγοτραγούδησε, σιγοχόρεψε και πέρασε ευχάριστα μουσικά. Τις τρεις ημέρες προηγήθηκαν, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Πραγματικά είμαστε ένας τόπος όπου διαθέτουμε ανθρώπους που κάνουν πολλά για τον τόπο, εθελοντικά, με προσήλωση, αγάπη, έννοια και πάνω απ' όλα το καλύτερο αποτέλεσμα για τους επισκέπτες ανά περιοχή. Συγχαρητήρια, μπράβο και εύγε σε όλους όσους συμμετέχουν και συνεχίζουν να συμμετέχουν και θα συνεχίζουν να το κάνουν, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Στο όλοι μαζί είμαστε και πρέπει να είμαστε πραγματικά προσιλωμένοι με διάθεση συνεργασίας για τον τόπο και τους ανθρώπους του. Τον εκάστοτε τόπο και τους εκάστοτε ανθρώπους του κάθε τόπου. Καλημέρα, είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Είναι σήμερα Δευτέρα, 10 του μήνα Αυγούστου και θα πάμε μαζί και αυτήν την εβδομάδα καθημερινά 8 με 10 μέχρι και την Παρασκευή, παραμονή της Παναγιάς. Είστε στους 104,4 και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10 ολοζώντανα στα FM 104,4 ανατολικά της Μεγαλονήσου, παγκόσμια www.104fm.gr. Ακόμα το πρόγραμμα του σταθμού και μέσα από τις πλατφόρμες ραδιοφωνικής μετάδοσης live24 ή radio.gr. Είμαστε μαζί και μέσα από το Facebook με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο. Καλημέρα στη Μαρία Τετρακονάκη. Είμαστε μαζί και μέσα από το Instagram. Καλημέρα στον Δημήτρη που παρακολουθεί. Είμαστε μαζί και μέσα από το TikTok. Καλημέρα σε δεκάδες φίλους που ήδη έχουν πει την καλημέρα τους και έχουν κάνει την παρουσία τους αισθητή με κάποιο μήνυμα ή με κάποια άλλη ευχή. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι σήμερα Δευτέρα, 10 του μήνα Αυγούστου. Ο ήλιος ανέτειλε χαμογελαστός, ζεστός, 36 μετά από τις 6. Θα μας καληνυχτήσει 25 μετά από τις 20. Αγίου Ήρωνος, Αγίων Λαυρεντίου και Ιππολίτου των Μαρτύρων, τη Μάρα Δοξία μας σήμερα. Χρόνια πολλά στην Ηρωνία, στην Ηρώ, στον Ήρωνα, στη Λαυρεντία, στην Δώρα. Χρόνια πολλά στον Λαυρέντη, χρόνια πολλά στην Ιππολίτη και στην πόλη που σήμερα γιορτάζεται. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Χρόνια πολλά και εσάς που έχετε γενέθλια ή κάτι άλλο σημαντικό σαν σήμερα να συμβεί στο πέρασμα του χρόνου από τη ζωή σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Για τον καιρό θα μας τα πει σε λίγα λεπτά ο μετεωρολόγος συνεργάτης μας Μιχάλης Καργατσάνης, όπως κάνει κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Και εκτάκτως όποτε υπάρχει λόγος για επικοινωνία για τα νέα του καιρού. Και εμείς εδώ μέχρι και τις 10. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυνατά στερεοφωνικά από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Στεναχωρηθήκαμε λιγάκι εχθές. Έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος ηθοποιός, ο Νίκος Καλαχερόπουλος. Ένας μάγκας της τέχνης της ηθοποιίας. Ψυχουργός, ποιητής. Γενικότερα τεράστιας αξίας άνθρωπος. Πολύ ασφαλώς τον θυμόμαστε τόσο από το Χρόνος Ξαναβρώνεται, με τη Σημαίνη Πολιτεία, το Κάμπινγκ, τις ταινίες Μάθε Παιδί Μου Γράμματα, Λούφα και Παραλλαγή, την ταινιάρα των ταινιών, δεν το συζητώ. Απίστευτος και εκεί και που αλλού, που αλλού, που αλλού. Όπου και αν έχει παίξει, όπου και αν έχει περάσει έχει αφήσει το στίγμα του και σίγουρα θα λείψει από το κανονικό χώρο, όμως ευτυχώς έχω μείνει πίσω τα συγγράμματά του, τα ποίηματά του, οι παρουσιάσεις του, οι ταινίες του, τα σεριάλ του και όλα όλα εκείνα τα οποία αφήνει πίσω από καταθήκη να είναι αυτό το χρώμα. Σπουδαίος και αυτός. Εδώ είμαστε, εδώ είστε, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μεγάλο το κύμα των επισκεπτών στο νησί μας. Το έργο του ΒΑΚ θα σταματήσει 14, 15 και 16, δηλαδή παραμονή, ανήμερα και την επαύριο της Παναγιάς, γιατί δεν έχει σχεδόν την αργία αυτές τις μέρες, οπότε θα σταματούσε όπως και να είχε το όλο αυτό έργο και σίγουρα θα δώσει μια κάποια ανάσα έτσι ηρεμίας σε όλους τους επισκέπτες, αλλά και σε όλους εμάς που καθημερινά ξεπομπούμε το συγκεκριμένο δρόμο, να το κάνουμε λιγάκι πιο άνεση. Και σήμερα κλειστός ο ΒΑΚ, όπως και αύριο, όπως ενημερωθήκαμε από τον Άκτορα, οπότε η κίνηση από τον παλιό εθνικό, και σήμερα και αύριο. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. ΒΑΚ είναι που θα πάει, θα ολοκληρωθεί και μετά θα το χαιρόμαστε. Αν και θα έχουμε ήδη ταλαιπωρηθεί αρκετά μεγάλο διάστημα, όπως ταλαιπωρούνται και πάρα πολλοί επισκέπτες μας που έρχονται και δυστυχώς φεύγουν με όχι καλές έτσι εικόνες. Όπως και να έχει, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ξεκίνησε και πρέπει να ολοκληρωθεί. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυνατά, στεροφωνικά, είμαστε μαζί και θα παραμείνουμε μέχρι και τις 10. Εδώ είναι και το πεδοπολείο προπολείο Φεστός Μιλωνάκης, όπου καθημερινά έχει τιμές, τιμάρες και προσφοράρες. Μάγκουλο μακαρόνια νούμερο 6 και νούμερο 10, 500 γραμμάρια τεμάχιο 0,55. Όλυμπο ζωής γάλα 1 λίτρο το τεμάχιο 1,49. Έντλες χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια το τεμάχιο 1,99. Φίξ εξάδα 330 ml το σετ 3,99. Σάνι πάνες το τεμάχιο 4,99. Αυτά και άλλα πολλά από σήμερα. Την διατρέχουσα εβδομάδα στο Μιλωνάκι, ενώ έρχονται και άλλες πολλές προσφορές εν ώψη του εκπεντάβουξ του, γιατί ο Μιλωνάκης καθημερινά γιορτάζει και καθημερινά προσπαθεί να βρει χαμηλές τιμές ή να διαμορφώνει τις τιμές χαμηλά για να είναι κάθε μέρα γιορτή και κάθε μέρα επιλογή από τον Μιλωνάκι. Παντοπολείο Προπολείο, Φεστός Μιλωνάκης, επειδή το 51 στον Άγιο Νικόλο, αναζητάει συνεργάτη για την γραμματική του υποστήριξη και νέο ακόμα οδηγό για τις παραγγελίες εντός πόλης του Αγίου Νικολάου. Και αν ψάχνει μια δουλειά η οποία θα είναι μόνιμη χειμώνα καλοκαίρι δίπλα στο σπίτι του στον Άγιο Νικόλο, τότε ο Μιλωνάκης σε περιμένει. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Λάτε, για πάμε αερά.

0: δρόμου.
1: Καλημέρα Γιάννη Παπαδάκη, καλημέρα φίλε Κώστα Κοκολάκη. Ο Θανάσης Μπούγκλας ακούει κάπου εκεί από τα βόρεια της χώρας. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς. Καλημέρα Γιώργος Λιγάρδο, είσαι από το δίκιο. Αυτό που έγινε στην Νεάπολη τις τελευταίες τρεις μέρες στην πλατεία Βερντέν για το 10ο φεστιβάλ πλατείας ήταν από τα απίστευτα που έχουν γίνει. Το 10ο καλό αποδείχθηκε ως ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ μουσικά που έχουν γίνει ποτέ στην χώρα. Σου έχει να κάνει με το περιεχόμενο των καλλιτεχνών που παραβρέθηκαν και πέρασαν από την πλατεία Βερντέν φέτος. Αυτό το οποίο συνέβη ήταν σίγουρα βγαλμένο από τα παιδικά μας όνειρα. Και μπράβο τη συγχαρητήρια σε όλους όσους κουράστηκαν, δούλεψαν και έβγαλαν εις πέρας αυτό το απαιτητικό δύσκολο τρίμερο στην πλατεία Βερντέν στην Νεάπολη. Μπράβο, μπράβο και έβγε σε όλους και σε όλες. Ξέρετε, ο εθελοντισμός είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο έχει καλλιεργηθεί στον τόπο μας και σε πάρα πολλές περιπτώσεις αναδεικνύει ανθρώπους, ομάδες, πόλεις, κοινωνίες και δείχνει ότι μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε ωραία πράγματα. Αν εθελοντικά ο καθένας κάνει αυτό το οποίο ξέρει και μπορεί, τότε και μόνο τότε έχουμε πολλές ελπίδες να κάνουμε σπουδαία πράγματα, είτε μουσικά, είτε καλλιτεχνικά, είτε πολιτιστικά, είτε οτιδήποτε άλλο. Όταν είμαστε μαζί και ο ένας αποφέρει τον άλλο για ένα κοινό αποτέλεσμα, είναι σίγουρα μια εξέλιξη πάρα πολύ σημαντική για έναν τόπο, για μια τοπική κοινωνία. Καλημέρα μας, καλημέρα σας. Νέα εβδομάδα, πάμε μαζί και σήμερα 8 με 10 μέχρι και τις 10 ζωντανά στους 104,4. Καλώς ορίσατε.

0: Γιάννης Καλατζής, Τζαμάικα, και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον Μιχάλη Καρακατσάνη, εκλεκτό φίλο, συνεργάτη μετεωρολόγο, για να μας πει με τι καιρό μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το 15 Αύγουστο. Μιχάλη Καρακατσάνη, καλημέρα, καλή νέα εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα, Θάνο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, παραμένει ο καιρός, νομίζω, έτσι αυγουστιάτικος, έτσι όπως τον ξέρουμε και έτσι όπως μας έχει συνηθίσει τον Αύγουστο, με αρκετό αέρα, θερμοκρασία να είναι στα ζεστά της και την υγρασία να κάνει την παρουσία της αισθητή.
1: Έτσι ακριβώς. Θα έλεγα ότι και η νέα εβδομάδα θα είναι σχετικά ανεμόδης αλλά και ζεστή. Με δεδομένο ότι σταδιακά θα πέσει η ένταση του Μελτεμιού, είχαμε πει και την Παρασκευή ότι η Κυριακή θα είναι μια μέρα που το Μελτέμι θα φρεσκάρει περισσότερο, η ένταση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Λοιπόν, σήμερα σταδιακά θα πέσει η ένταση του Μελτεμιού, θα διατηρηθεί όμως καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με ένταση κοντά στα 4 με 6 μποφόρ, με αυξομοιώσεις. Η θερμοκρασία τώρα θα παρουσιάσει μια μικρή άνοδο και θα βρίσκεται η μέγιστη τιμή της αστικά κέντρα, δηλαδή στον Άγιο Νικόλαο, κυρίως που είναι και μια εσωτερική περιοχή όσον αφορά το νομό, με δίπλα στη θάλασσα, και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Θα βρίσκεται κοντά στους 32 με 33 βαθμούς ζέστη για τον Άγιο Νικόλαο, με δεδομένο ότι η σχετική υγρασία αυτή την εβδομάδα δυστυχώς θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη, που σημαίνει ότι ναι, μεν η θερμοκρασία μπορεί να βρίσκεται στους 30, 31, 32 βαθμούς, όμως το αίσθημα της ζέστης θα είναι ακόμα μεγαλύτερο, τουλάχιστον κατά 2 έως 4 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Τα εσωτερικά τμήματα τώρα και δοτιότερα του ακτινομού, κυρίως όμως τα εσωτερικά τμήματα του ακτινομού, θα δουν το θερμόμετρο ως μέγιστη τιμή κοντά στους 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη τη θερμοκρασία. Ζεστή λοιπόν είναι η εβδομάδα, θα φλερτάρει πάνω από τους 33-35 βαθμούς για αρκετές περιοχές ο Ιδράργυρος. Το βράδυ όμως θα υποχωρεί η θερμοκρασία. Όμως τα υψηλά ποσοστά της σχετικής υγρασίας δεν θα αφήνουν να νιώθουμε μια ιδιαίτερη δροσιά. Θα έλεγα ότι θα είναι σχετικά ζεστά και τα βράδια λόγω της αυξημένης σχετικής υγρασίας. Από την Παρασκευή τώρα φαίνεται ότι ξανά το Μελτέμι, με τα στοιχεία που διαθέτουμε, και μας ενδιαφέρει γιατί είναι το τριήμερο του
0: της Παναγίας, 15 Αύγουστο, είναι ακριβώς, ο κόσμος πολύ περισσότερος παντού,
1: ακριβώς,
0: οπότε μας ενδιαφέρει.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι το Μελτέμι με τα στοιχεία που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή θα φρεσκάρει εκ νέου, και η θερμοκρασία σχεδόν αμετάβλητη. Θα κατέβει ο υδράργυρος περίπου στους 1 με 2 βαθμούς. Περίπου το μοτίβο του προηγούμενου Σαββατοκύριακου.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία, φαντάζομαι, να τα πούμε μέσα στην εβδομάδα, να δώσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για τον καιρό του Σαββατοκύριακου και τις μεγάλες γιορτές που έρχεται. Όπως και να έχει λοιπόν, αυξημένη σχετική υγρασία, ζέστη θα έλεγα, κυρίως όμως θερμές ώρες της ημέρας δεν θα είναι. Δεν αναφερόμαστε σε κάποιο φαινόμενο ιδιαίτερη θερμής εισβολής για την Κρήτη, περισσότερη ζέστη στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην υπηρετική Ελλάδα, όσον αφορά λοιπόν το νησί μας και κυρίως και πιο συγκεκριμένα το νομό Λασιτίου, αυξημένα τα ποσοστά σχετικής υγρασίας, σχετική ζέστη και ανεμόδης στα 4 με 6 υποφόρ από αύριο το Μελτέμι, ενώ για σήμερα σταδιακά η ένταση του και μέχρι το βράδυ θα έχει πέσει.
0: Μάλιστα. Ένας κλασικός λοιπόν αυγουστιάτικος καιρός για την Κρήτη, έτσι όπως τον ξέρουμε και έτσι όπως μας ταιριάζει, έτσι όπως τον έχουμε συνηθίσει, έτσι όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Οπότε καμία ανησυχία για περιόδους καύσωνα ή κάποιον άλλον φαινομένο που θα μας ανισχύσουν. Οπότε πάμε καλοκαιρινά, όμορφα και ωραία μέχρι τις Παναγιάς, και μετά από εβδομάδα βλέπουμε το τι φαινόμενα θα έχουμε στο νησί μας. Θα ξαναπούμε πριν την παραμονή της Παναγιάς, έτσι κι αλλιώς, Μιχάλη Καρακατσάνη, για τελευταία έτσι εικόνα του καιρού εν ώψη του διημέρου της Παναγίας που θα το ορτάσουμε και φέτος σε όλο το νησί. Την καλημέρα μου, καλή δύναμη,
1: καλή
0: εβδομάδα να έχουμε. Ωραία, καλή Μιχάλη Καρακατσάνη, ευχαριστώ πολύ.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν τα νέα για τον καιρό, αυτή η εκτίμηση η μετεωρολογική από τον επιστήμονα Μιχάλη Καρακατσάνη για το πώς θα κυλήσει ο καιρός την εβδομάδα της Παναγίας και πάνω απ' όλα το πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα μέχρι και την παραμονή της Παναγίας, που φαίνεται ότι θα έχουμε ένα μοντέλο κλασικού καλοκαιρινού καιρού, έτσι όπως κάθε καλοκαίρι συμβαίνει με τα Μελτέμια, με την υγρασία και με θερμοκρασία να ευκατεβαίνει εκεί στους 30, 32, 33, 34 βαθμούς Κελσίου, και την υγρασία ασφαλώς λιγάκι να τυρανάει τους πιο έτσι ευαίσθητους. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε για Πάμε Αέρα.

Στον δρόμο για το Σαν Ζουάν με το Σταύρο Σιόλα και η Ρένα Μόρφη στα φωνητικά. Και εμείς είμαστε εδώ στον δρόμο για να πούμε μια καλημέρα και να εννοούμε. Δηλαδή, καλημέρα με δύο συλλαβές. Πώς είναι δυνατόν να συμβεί αυτό? Στο Μεραμπέλο γίνεται, για Νέαπολη και Άγιο Νικόλο ασφαλώς και γίνεται. Γιατί την καλημέρα εδώ τη λέμε Μήλο. Δύο συλλαβές. Μήλο. Και εννοούμε όλες τις γεύσεις, όλη την απόλαυση, όλη την μοναδική εκείνη αίσθηση που σου προκαλεί μια μπουκιά από το φρέσκο ψημένο ψωμάκι από τα Μήλο που έχει βγει λίγη ώρα νωρίτερα. Το πρωινό σου, τις πίτες, όλα γίνονται υπέροχα γλυκά, όλα γίνονται υπέροχα αρμυρά και όλα γίνονται υπέροχα παγωτά που έχει στο Μήλο. Αχ, Παναγία μου, λες παγωτό από το Μήλο και πραγματικά όχι τρέχουν τα σαλιά, αλλά δημιουργείται η αίσθηση ότι είσαι στο καλοκαίρι στο καλύτερο σημείο. Γιατί με μία μπουκιά από τα Μήλο ζει το καλοκαίρι ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μήλο, όπως λέμε, καλημέρα στο Μεραμπέλο. Πλατεία Νικολάου, πλατεία Νεάπολη και τα Λαγίου Νικολάου. Και με πάρα πολλές επιλογές για σαρακοστιανά γλυκά.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα.

0: αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
2: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
3: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει.
4: Γιορτή Βοσκού 2026 στην Κριτσά. Με βραστό, γαμοπύλαφο και αντικριστό σας υποδέχονται στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κριτσάς ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Νομούλα Ιθίου. Κυριακή 16 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ ξεκινάμε το γλέντι με το συγκρότημα του Νικομανώλη Νύκταρη. Και τον Κωστή Βλάση.
5: Εγώ με τσι παλιά σχολείς και εσείς έτσι καινούργιας.
4: Κυριακή 16 Αυγούστου. Είσοδος 20 ευρώ με πλούσιο μενού. Μέγας χορηγός. Σαν τοπ. Τεντοτεχνική Αποστολάκης Ανδρέας. Καλώς να ορίσετε και καλή διασκέδαση.
3: Τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

δεύτερο ημίωρο, 41 μετά από τις 8, 19 πριν από τις 9, εδώ είμαστε, είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 10, είναι Αύγουστος, είναι ο μήνας ο γιορτινός, είναι το Πάσχα του καλοκαιριού και εμείς μαζί μέχρι και τις 10 για αυτό το πρωινό, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από το θέλω να έχει και Παρασκευή. Καλημέρα σε όλους και σε όλους, τους 104,4, στα FM της Ανατολικής Κρήτης, παγκόσμια, www.104fm.gr. Μαζί μας είναι ο Μανώλης, ο Τζόρτζ αυτό το ημίωρο και βέβαια ξεκινάμε την ημέρα μας, ξέροντας ότι τουλάχιστον όλοι όσοι έχουμε επιλέξει φέτος να κάνουμε διακοπές στα μπαλκονίσια ή στα βεραντονίσια, θα είναι μια χαρά ο χώρος μας, θα τα καθαρός, τακτοποιημένος, πλημμένος, γιατί έχουμε επισκεφθεί πρόσφατα το κατάστημα του Μανώλη Τζόρτζ, έχουμε πάρει όλα εκείνα τα απαραίτητα για να πλύνουμε το χώρο μας με τα πιεστικά, όλα εκείνα τα θερμοκοπτικά και όλα εκείνα τα εργαλεία τα οποία κάνουν το χώρο μας πραγματικά να είναι παράδεισος. Μανώλη Τζόρτζ, μηχανήματα εργαλεία σέρβις, ο μοναδικός με τα μαρκούς υψηλής πίεσης στον Άγιο Νικόλαο που τα δημιουργεί για κάθε μηχάνημα, για κάθε ανάγκη. Ο μοναδικός στον Άγιο Νικόλαο που ξέρουμε ακριβώς ότι τα έχει όλα όσα χρειαζόμαστε. Μανώλη Τζόρτζ. Θερινό ωράριο 7 με 4, πηγά σου 32, που έχει το Αγίου Νικολάου και για φιάλη γραερίου τελειώνει Τζόρτζης και πριν τελειώσει η προηγούμενη έχει ήδη αντικατασταθεί. Γιατί ο Τζόρτζης ξέρει να στείλει επαγγελματίες αλλά και ιδιώτες. Μανώλη Τζόρτζης, πηγά σου 32, που έχει το Αγίου Νικολάου, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-0-26-600. Μανώλη Τζόρτζης και τα έχουμε όλα όταν πραγματικά τα θέλουμε.

Και εμείς θέλουμε γκρινιά καθημερινή. Την έχουμε, γιατί έχουμε συνεργάτη εδώ στην στιγμή αυτή της εκπομπής καθημερινά, εκτός από Τρίτες, τον κύριο Γιώργο Τουτουδάκη, που ξέρει πάρα πολύ καλά από γκρινιά.

0: Νύχτα με αστέρια, νύχτα να μυρίζει για σεμί και δεν πάει τώρα πολύ ωραία να ακούσουμε την αγγελική φωνούλα του Γιώργου του Τουδάκη. Δεν πάει. Για να δούμε, πάει. Καλημέρα, Γιώργη.
1: Καλημέρα. Τώρα αγγελική δεν θα την έλεγα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ούτε εγώ τη λέω, απλά τη λέω για να την ακούσει ο κόσμο και νομίζω ότι έχουμε μια ευγενική σχέση μεταξύ μα και υπάρχει έτσι ένα αλλοσεβασμό και μια υποστήριξη. Όχι ότι πάντα εννοούμε όλα όσα λέμε, απλά τα λέμε για να οροποιήσουμε κάποιε καταστάσει.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεκτών.
0: Λοιπόν, δεχτών από τη μία, απαράδεκτον από την άλλη, του Τουδάκη.
1: Δηλαδή,
0: ούτε μία βραδιά δεν πήγες στο Φεστιβάλ Πλατείας Νεάπολης. Εσύ, ο λάτρης της καλής μουσικής και των ωραίων live.
1: Τι κούραση.
0: Αυτή η κούραση, ρε φίλε. Μα και εσύ είπαμε να κάνεις λίγο κήπο, αλλά εσύ έχεις κάνει ολόκληρες εκτάσεις από καλλιέργειες και σε έχουν προφήσει.
1: Από καλλιέργειες, σιγά, ναι, εντάξει. Καλά, εκτάσεις από καλλιέργειες. Μεγάλη να ήταν έτσι, αλλά δεν είναι.
0: Ήτανε τρία μαγικά βράδια στην πλατεία Verdun. Ρε φίλε, δηλαδή human touch στην πλατεία Verdun. Είμαστε, δηλαδή αυτό δεν ήταν απλά όνειρο των διοργανωτών. Ήτανε ένα παράλληλο σύμπαν το οποίο βίωσαν όλοι όσοι βρέθηκαν στην πλατεία Verdun το βράδυ του Σαββάτου και άκουσαν human touch live στην πλατεία Verdun. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κι όμως έγιναν. Ψαρογιώργησε χθες, προχθές, την πρώτη βραδιά είχαμε τους Μιστακίδη με ένα τρομερό, μια τρομερή παρουσίαση που έκανε και σούπερ μουσική, μετά με την μπάντα του Σπανού επίσης με απέσεις μπλουζιές και τα λοιπά. Δηλαδή ο Γιώργος Βαμβακάρης στην πλατεία Verdun, δηλαδή τι βιώσαμε, τρεις μέρες απέσεις και μπράβο στους διοργανωτές, μπράβο σε όλους.
1: Ναι, εντάξει, είναι κάτι το διαφορετικό σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί ας πούμε γιορτή εδώ, γιορτή εκεί, γιορτή και παραπέρα, είναι κάτι άλλο. Άλλη λογική, άλλη συλλογιστική, άλλος τρόπος. Νωρίτερα είχαν νομίζω το δύο τέχνη στον κήπο δύο μέρες, μια θυμάμαι.
0: Όχι, ήταν στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Πλατείας. Ναι. Το Σάββατο ήταν το δύο τέχνη με τα παιδιά εκεί που έπαιξαν μουσικές και παραμύθια στο δημοτικό κήπο. Συμμετείχαν πάρα πολλοί φορείς και πάρα πολύ ωραίο το, όλο αυτό το σκηνικό. Συγχαρητήρια ξανά σε όλους.
1: Ναι, δεν είναι κάτι, είπαμε, που είναι κάτι με διαφορετική λογική, διαφορετική αισθητική, δηλαδή διαφορετικές προφάσεις, αλλά άλλη λογική τελείως. Καμία σχέση με
0: αυτό
1: με ό,τι γίνεται τριγύρω με τα παραλιακά πάρτι και την βαβούρα, την περίσσα την βαβούρα.
0: Δεν είναι βαβούρα μου, αλλά διασκέδαση είναι και αυτή. Γιατί δεν λες βαβούρα, επειδή δεν την ακούσει τη μουσική αυτή, εσύ δεν διασκεδάζει με τη μουσική αυτή, είναι βαβούρα. Κάποιος ανθρώπους τους εκφράζει και διασκεδάζει με τη μουσική αυτή. Η μουσική είναι πάντα πολύτιμο να υπάρχει. Είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει. Είναι μουσική, τελεία.
1: Κοίταξε, να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με αυτά που ακούγαμε μια φορά που λέγαμε δίσκο.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, τους Earth, Wind and Fire.
0: Ναι, φαντάζει και τα λοιπά.
1: Τους ακούν ακόμα και σήμερα.
0: Βέβαια. Και για πάντα θα ακούγονται.
1: Για να λέμε τα πράγματα, γιατί υπήρχε και ένα υπόβαθρο αυτού του, όλη αυτή η μουσική είχε κάτι. Δεν ήταν γκαπαγκούπα απλά.
0: Ναι, ρε φίλε, okay. Κοίταξε όμως τώρα να δεις κάτι. Μην είμαστε και ακραίοι. Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που χτίζεις και γεμίζεις αναμνήσεις για το χειμώνα και τις ξαναφέρνεις στο μυαλό σου κάποιες στιγμές του χειμώνα που νιώθεις είτε μόνος είτε ξέρω εγώ, θες να ξαναθυμηθείς τι έχεις περάσει στο προηγούμενο διάστημα. Οπότε το καλοκαίρι μας δημιουργεί εμπλουτισμό στο θεωροφυλάκιο των αναμνήσεών μας και οι αναμνήσεις έχουν να κάνουν και με τη διασκέδαση. Ο κάθε άνθρωπος διασκεδάζει διαφορετικά και η μουσική είναι κομμάτι της διασκέδασης. Οπότε δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτός ακούει, ξέρω εγώ, τραπ και δεν διασκεδάζει, ή ακούει χάος και δεν διασκεδάζει, ή ακούει τέκνο και δεν διασκεδάζει. Ο καθένας διασκεδάζει έτσι όπως γουστάρει να νιώσει τη διασκέδαση μέσα του. Οπότε δεν μπορούμε να λέμε με αφορισμούς και χαρακτηρισμούς ότι τάδε μουσική δεν είναι καλή μουσική, δεν διασκεδάζει κανείς. Ο καθένας διασκεδάζει με το δικό του ύφος μουσικής. Δεν υπάρχει κανόνας.
1: Τώρα μην ανοίξουμε τώρα ολόκληρη συζήτηση, ας πούμε το TST trap τώρα μπροστά.
0: Όχι,
1: τώρα,
0: γενικότερα, κάτι το οποίο δεν αρέσει σε εσένα και σε μένα, δεν σημαίνει ότι δεν αρέσει πάρα πολύ κόσμο και με αυτό να περνάει καλά. Okay, ο καθένας επιλέγει αυτό που θέλει, αρκεί να μην κάνει σε μένα ζημιά ή να μην με ενοχλεί εμένα την ώρα εκείνη, τη στιγμή εκείνη. Αφού την ακούει στο χώρο του, στο πάρτι του, στο event του, με γεια του, με χαρά του, να περνάει καλά και να γουστάρει. Δηλαδή, ωραίο το beach party που έγινε από τις ομάδες μπάσκετ και βόλεϊ του Αουάν. Ωραίο θα είναι και το reggae vibes που είναι 14 Αυγούστου. Ωραίο ήταν και η βραδιά με ζητρόπιτα στην Κριτσά. Δηλαδή, όλα έχουν τη δικιά του στιγμή, το δικό του ύφος, τη δική του προσέγγιση στο θέμα διασκέδασης.
1: Βάσει περιπτώσει. καλώς, πάμε παρακάτω.
0: Α, σε αποστόμωσα.
1: Ναι.
0: Δεν πάμε παρακάτω πολύ μακριά, γιατί και σήμερα η κυκλοφορία του ΒΟΑΚ γίνεται από τους παλιούς δρόμους. Οπότε να έχουμε τον νου. Δεν είναι σήμερα και αύριο.
1: Αύριο μόνο το κάνανε, το καταργήσαν τελευταία στιγμή. Κάποια στιγμή ήρθε χθες ένα δελτίο τύπου περίεργο, δεν ξέρω.
0: Και σήμερα γίνεται κανονικά δηλαδή η κυκλοφορία.
1: Λέει ότι η διακοπή που είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, σήμερα δηλαδή, από τις 9 κλπ. Δεν θα πραγματοποιηθεί.
0: Αναβάλλεται.
1: Αυτό κατάλαβα κι εγώ.
0: Τέλος πάντων, καλή τύχη, καλή υπομονή σε όλους τους κινήσεις τα έργα του ΒΟΑΚ, τα οποία σταματούν 14, 15 και 16. Τώρα 16 έτσι και ήταν Κυριακή.
1: Οπότε... Θα πραγματοποιηθεί αύριο τελικά, από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Εγώ αυτό έχω καταλάβει με τον μπερδεμένο έτσι που τα στείλαν τώρα.
0: Καλά, καλά. Γενικότερα, καλή υπομονή και προσοχή στον δρόμο. Βάλτε ένα μισάωράκι παραπάνω στα ραντεβού σας και στον χρόνο το οποίο χρειάζεται, είτε είναι μεταφορά, είτε είναι ταξίδι, είτε οτιδήποτε, γιατί σίγουρα μπορεί να χρειαστείτε τον δρόμο αυτό.
1: Και υποτίθεται ότι Παρασκευή Σαββατοκύριακο θα ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα. Για να
0: ναι,
1: δούμε.
0: Δεν θα γίνονται εργασίες. Παραμονή 15 Αυγούστου, ανήμερο 15 Αυγούστου και Κυριακή 16 Αυγούστου. Οπότε το έργο σταματάει τελευταία ημέρα 13 Αυγούστου, την Πέμπτη, και ξαναβάζει μπροστά Δευτέρα 17 Αυγούστου. Οπότε μεγάλη υπομονή για το πριν και το μετά.
1: Ναι, γιατί εντάξει, αυτές τις μέρες υπάρχει πολύ εκνευρισμό στον κόσμο που έρχεται.
0: Γενικότερα, ναι. Γενικότερα υπάρχει.
1: Στο προηγούμενο κλείσιμο, θυμάμαι, είχα βρεθεί στα Λακόνια και με πέρασε ένας επισκέπτης γενναίες 14, χωρίς να ξέρει ποιος είμαι, λέει, ντόπιος, να πούμε, πάρε, τι να του πω. Του λέω, έχεις χίλια δίκια, αλλά μου τα λες εμένα, πήγαινε στον άκτο, τα γραφεία είναι εκεί.
0: Υπομονή χρειάζεται, υπομονή. Τι να κάνουμε τώρα, έργο είναι και αυτό. Τι να πούνε και οι Θεσσαλονικείς που έχουν και το flyover εκείνο του όγκαιρο πάνω το κεφάλι τους και τα έργα τα οποία συμβαίνουν εκεί πέρα. Τι να πούνε και γενικότερα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας συμβαίνουν πάρα πολλές εργασίες.
1: Αλλά οπότε δεν έχουν πρόβλημα. Με τη δικιά μας, διότι ήμασταν όλοι νύχοι και γεράσαμε και εδώ στη
0: Θεσσαλονίκη. Έτσι, αυτό ακριβώς. Είχαμε εκλογές αναπτυξιακοί, Πρόεδρος ο Γιάννης Ανδρουλάκης, αντιπρόεδρος ο Μανώλης Μενεγάκης.
1: Εντάξει, για να δούμε αν συμμαζευτεί λίγο η κατάσταση και μέσα, διότι ήταν τόσο.
0: Θα έχουμε τον Γιάννη τον Ανδρουλάκη να μας τα πει λίγο για την ουσιακή δίκη. Πώς εμένα πάντως, να σου πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε που έγινε με ψηφοφορία η εκλογή του Προεδρείου της Αναπτυξιακής. Δηλαδή, το περίμενα ομόφωνα να γίνει. Ρε φίλε, κάνει πρόταση ο αντιπεριφερειάρχης να είναι πρόεδρος ο ίδιος, όπως συμβαίνει σε όλες τις αναπτυξιακές, και αντιπρόεδρος ο πρόεδρος της πρωτεύουσας του Δήμου, του Νομού. Του
1: Μάνος Μεγάκης. Και αντιρρήσεις, ας πούμε, από τις άλλες πλευρές.
0: Ναι, και οι δήμαρχοι θέλουν να είναι δήμαρχος ο πρόεδρος. Από πού και ως πού να είναι δήμαρχος ο πρόεδρος της αναπτυξιακής, από τη στιγμή που οι Δήμοι έχουν μικρό ποσοστό συμμετοχής στην αναπτυξιακή. Το πιο μεγάλο ποσοστό το έχει η περιφέρεια. Περιφέρεια, Δήμοι και άλλοι φορείς, οι οποίοι συμμετέχουν σαν εταίροι στην αναπτυξιακή. Για ποιο λόγο να είναι δήμαρχος ο πρόεδρος της αναπτυξιακής, δεν κατάλαβα.
1: Διότι μέχρι χθες αυτός ήταν.
0: Ναι, αλλά άμα είναι δήμαρχος, ξέρεις τι συμβαίνει, ρε παιδί μου. Ύποπτα σκεφτόμενος κάνεις, όχι και πάρα πολύ ύποπτα, λογικά, ότι άμα είναι, δηλαδή αν είσαι δήμαρχος Αγίου Νικολάου και είσαι πρόεδρος της αναπτυξιακής, δεν θα κάνεις τα πάντα για να πάρεις πακέτα ή χρηματοδοτήσεις για το Δήμο σου περισσότερος από άλλους Δήμους.
1: Ναι.
0: Αν είσαι όμως ο νομάρχης, είναι αντιπεριφερειάρχης, θα προσπαθήσει να όλο αυτό να γίνει σωστά και να διανεμηθούν κάποια κονδύλια ή κάποια προγράμματα αρμονικά και όμορφα σε όλες τις περιοχές κατά τόπους. Οπότε δεν νομίζω ότι το να είσαι δήμαρχος σε μια αναπτυξιακή εταιρεία που διαχειρίζεται κάποια χρήματα είναι καλύτερο από το να μείνεις απλά μέτοχος στην εταιρεία αυτή και να έχεις τον έλεγχο από τη μεριά της ΔΣ στο οποίο συμμετέχεις και εκπροσωπείς. Δηλαδή,
1: τόσο γύρω τόσο έτσι είχαν μάθει. Νομίζω μέχρι πρώτη να ήταν ο πρώην δήμαρχος του Ορκοδίου, ο Γιάννης Στεφανάκης.
0: Εξ αρχής ήταν ο πάλι ποτέ νομάρχης. Δηλαδή, ο Πατσάκωνας ήταν πρόεδρος της αναπτυξιακής. Όλοι οι νομάρχες που έχουν περάσει. Τελευταία νομάρχης, μάλλον όχι νομάρχης, τελευταία πρόεδρος ήταν που είχε αρνηθεί τον τίτλο, ήταν η Πελαγία Πετράκη από τη Σιδεία και μετά πήρε την προεδρία δήμαρχος και από τότε έβγαινε δήμαρχος πρόεδρος της Αναπτυξιακής. Δεν υπάρχει λόγος να είναι δήμαρχος πρόεδρος της Αναπτυξιακής. Τελεία και παύλα.
1: Και να συμμορφωθούν λίγο τα πράγματα. Διότι
0: έτσι, εντάξει, να μαζευτούν και να τα κονδύλια να πιάνουν τόπο.
1: Βέβαια. Τώρα ειδικά το θέμα είναι ότι κάποια προγράμματα που διαχειρίζονται τον τελευταίο καιρό πέρασαν στον ΟΠΑΚΕΠΕ. Και άντε να καθυστερήσει την καθυστέρηση από εδώ από εκεί, δεν ξέρω πώς θα πληρωθούν κάποια έργα. Δεν ξέρω.
0: Ναι, τώρα όλο αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ λιγάκι δεν ξέρω αν θα βοηθήσει ή αν θα κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα, αλλά τέλος πάντων ακούς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κάπως τρομάζεις. Καλό θα είναι όλο αυτό να συμμαζευτεί και όσο δυνατόν να πάνε τα πράγματα κάπως καλύτερα. Κατά τα λοιπά, τι άλλο έκανες αυτό το κύριο του Ντάκη, με τι ασχοληθήκες?
1: Κάνω και καμιά βουτιά στη θάλασσα, να ποτίσουμε και λίγο τις αλιές, μην πάθουν καμιά ζημιά από τη ζέστη, τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα. Οπότε πάλι με το φυσικό σου χώρο ασχολήθηκες. Και τη βουτιά που την έκανες?
1: Τη βουτιά ήταν μια δοκιμή, είχα καιρό να το κάνω στο Καθολικό, να δω πώς είναι η παραλία.
0: Έλα ρε, πήγες Καθολικό.
1: Ναι.
0: Και?
1: Το έχουμε σε σχέση με το αυτό που θυμάμαι στο παρελθόν.
0: Δεν πάτησε κανένα γκίστρι?
1: Όχι, στρωμένη η παραλία σχετικά μέσα, δηλαδή έχει στρωθεί η παραλία με άμμο και χαλίγι και είναι πιο
0: βατή, πιο βατή.
1: Προσιτά το πιο βατά τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν.
0: Μάλιστα. Και ο βυθός είναι καθαρός, βούτυξες με μάσκα, είδες τι.
1: Ναι, καθαρός, εντάξει.
0: Μπράβο, μάσκα. Μπράβο, ωραία.
1: Τι βούτυξες με μάσκα μήπως?
0: Στην αμμουδάρα είναι βαρετό να φοράς μάσκα γιατί είναι όλα αμμουδιά, οπότε δεν έχει ενδιαφέρον, μόνο πρέπει να πας πολύ βαθιά για να δεις βυθό.
1: Όχι, θα έχει ενδιαφέρον να ψάξεις να δεις από που βγαίνει το, σε ποια σημεία βγαίνει νερό από τις πηγές.
0: Ναι, εκεί δεξιά είναι στα βράχια, ξέρω. Γιατί όταν η σημαία κοιτάει προς τη θάλασσα, το νερό στην αμμουδάρα είναι ζεστό. Αν η σημαία που κυματίζει κοιτάει προς τη ταιριά, το νερό είναι πιο κρύο. Τα έχω μάθει αυτά.
1: Το κρατάει μέσα το δρεύμα, δεν το τραβάει κάτω. Ναι. Το ίδιο με τον Αλμύρο. Έτσι κι αλλιώς ίδιες πηγές που βγαίνουν από τον ποταμό, βγαίνουν και στην αμμουδάρα.
0: Λοιπόν, λίγο πριν σχολίασα λίγο για το γλέντι στην Κριτσά. Φίλε, οι τύποι στην Κριτσά είναι πολύ καλά οργανωμένοι. Δηλαδή, τέτοια φιλοξενία, τέτοια ποιότητα στο φαγητό, στο σέρβις, στην εξυπηρέτηση, στην καθαριότητα, στην γενικότερα στην όλη διοργάνωση του γλεντιού για τα 30 χρόνια της Μητρόπιτας, είχα πάρα πολύ καιρό να δω σε ανοιχτό χώρο και πραγματικά τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Γιατί ο εθελοντισμός είναι στο μέγιστο βαθμό εκεί στην Κριτσά. Είδα από παππού, γιαγιά, παιδιά και εγγόνια να είναι ταυτόχρονα εθελοντές στην ίδια εκδήλωση. Δηλαδή, είναι σαν να ανοίγει ένα σπίτι ρε παιδί μου στην Κριτσά και μπαίνεις μέσα και σε φιλοξενούν αυτοί οι οποίοι το έχουν. Μπράβο σε όλους και σε όλες, μπράβο στην ομάδα της Κριτσάς, μπράβο στο νέο συμβούλιο, μπράβο σε αυτό που λέμε κριτική φιλοξενία. Συγχαρητήρια.
1: Και έχει το ενδιαφέρον με οι κυρίες στη σειρά με τα αρτηγάνια.
0: Με τις μυζητρόπιτες. Καλά. Οι κυρίες αυτές είναι ηρωίδες από μόνες τους και ξέρουν αυτές το λόγο και την αιτία.
1: Ναι, και στις επόμενες μέρες πότε την Κυριακή θα έχουμε στον ίδιο χώρο.
0: Γιορτή Βοσκού. Ναι.
1: Την επόμενη εβδομάδα μετά νομίζω θα έχουμε το εφτάζιμο στο Γκρούστα.
0: Γενικότερα. Όρεξη να έχουμε, να γλεντάμε.
1: Ναι. Που εκεί γίνεται χαμός με τον κόσμο.
0: Εκεί πραγματικά είναι πανζολισμός ή χαμός. Πανζολισμός.
1: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο σε όλους όσους συμμετέχουν σε όλα αυτά, γιατί φαίνεται ρε παιδί μου ότι υπάρχει έτσι μια έννοια για τον τόπο και ο κόσμος αρέσκεται να συμμετέχει και να συνεισφέρει τα μέγιστα σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται όπου και γίνεται.
1: Να πούμε και σήμερα ότι κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4.
0: Ναι, μεγάλη προσοχή.
1: Μεγάλη
0: προσοχή.
1: Δεν σκεφτόμαστε καν να ανάψουμε ούτε καν ένα τσιγάρο.
0: Τίποτα.
1: Ούτε καν. Σκέψη. Όχι να το κάνουμε, ούτε καν σκέψη.
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα και δυστυχώς είχαμε αυτές τις μέρες βέβαια με αυτό που έγινε στη Σιτία, τόσες μέρες, τόσες διαδοχικές πυρκαγιές σε κάποια σημεία. Οι κακές γλώσσες γνωστών εκεί μου λένε ότι αυτό το κάνουν επίτηδες κάποιοι μόνο και μόνο για να εκβιάσουν καταστάσεις, να έχουν μόνιμα ελικόπτερα στο αεροδρόμιο.
0: Μα τώρα τι μπουρδα είναι αυτή, είναι δυνατόν?
1: Και όμως,
0: δηλαδή, νομίζω ότι είναι ανοησία να το σκεφτόμαστε αυτό, ότι κάπου πάει να βάλει φωτιά για να πείσει τις αρχές να έχουν μόνιμο ελικόπτερο. Δηλαδή, άμα το κάψει, τι έσκονται το ελικόπτερο μετά. Το θέμα είναι να είναι εκεί πριν καούνε. Αν καούνε, άντε για μετά. Δεν κατάλαβα. Το πόσο τετραπέρα το μυαλό είναι αυτό που σκέφτεται αυτό το.
1: Δεν άλλο τίποτα. Και μάλιστα πρέπει να δελτίο τύπο από το Σέχιο Μαρναούτογλου. Πριν τη φωτιά, η πρόληψη που ζητά σήμερα η Ευρώπη. Αυτό είναι το κυριότερο. Πριν
0: ναι,
1: τη φωτιά,
0: βέβαια.
1: Να προλάβουμε.
0: Βέβαια, αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Πριν, το μετά, άντε γεια.
1: Πολλοί
0: το έχουν δει.
1: Αν υπήρξε αέρα, έτσι. Βάζα να είμαστε ημερολόγια μας.
0: Αλίμονό μας. Οκ, τουτού, τα υπόλοιπα Τετάρτη πρωί. Άντε, ξεκουράσου. Bye bye.
1: Καλημέρα.
0: Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Τουδάκη. Εμείς είμαστε εδώ και αύριο την ώρα του Γιώργου Τουδάκη θα είναι ο Παντελής Πυρδάκης από το Ρέθυμνο, όπως κάθε Τρίτη. Και τώρα έρχεται η ώρα για τη συμβουλή προς τους επαγγελματίες, οι οποίοι ψάχνετε απεγνωσμένα εργαζόμενους. Μη μου αγχώνεστε καθόλου. Έχουμε στον Άγιο Νικόλο επιτέλους, μάλλον και στον Άγιο Νικόλο, τη Universal HR Service. 6-9-47-42-08-37. Σημειώστε το 6-9-47-42-08-37, το τηλέφωνο της Universal HR Service, η οποία φέρει μετακτητούς εργαζόμενους από το εξωτερικό για να εργαστούν στη δική σας επιχείρηση. Είτε είναι εστίαση, είτε είναι ξενοδοχεία, είτε είναι πρωτογενής τομέας, είτε είναι κατασκευαστικές εταιρείες, είτε είναι οτιδήποτε θέλετε. Η Universal HR Service είναι εδώ για όλες και για όλους. Και όταν μια εταιρεία αναλαμβάνει και πιστοποιείται από 9 στους 10 πελάτες για την υπηρεσία την οποία προσφέρει και επιστρέφουν ξανά σε αυτήν για νέους εργαζόμενους, τότε και μόνο τότε συνειδητοποιεί κανείς ότι πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Αναλαμβάνουν όλο το κομμάτι, όλο το φάκελο. Εσείς απλά λέτε τι άτομα χρειάζεστε και πόσα. Και μετά όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η Universal HR Service. Γι' αυτό λοιπόν κανένα άγχος σε εσάς, καμία ταλαιπωρία, καμία ανησυχία. Να είναι καλά οι άνθρωποι στο Universal HR Service. Θα βάλει χτίρια στον Άγιο Νικόλαο και 6-9-47-42-08-37 και το θέμα των εργαζομένων από τις χώρες του κόσμου, από τις χώρες του Νότου είναι πλέον δεδομένα ότι θα σας λύσει τα χέρια. 6-9-47-42-08-37 Universal HR Service και το θέμα για τους εργαζόμενους έχει ήδη λυθεί.
2: Η ώρα είναι 9.

0: προσοχής της απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα. Αλλιώς.
6: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.

0: καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.

τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, ακριβώς 10 λεπτά μετά από τις 9. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Πάμε μαζί μέχρι και τις 10, έτσι όπως κάνουμε καθημερινά. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, εδώ στην πρωινή ζώνη, το 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, παραμένετε μαζί μέχρι και τις 10 καθημερινά. Για 2 ώρες λέμε ό,τι πρέπει να υποθεί και ό,τι πρέπει να ξέρετε για να είστε ενημερωμένοι ακροατές, ενημερωμένοι πολίτες, ενημερωμένοι μεραμπελιώτες. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλώς ορίσατε οι φίλοι και επισκέπτες στην περιοχή μας που έχετε πιάσει το ραδιόφωνο το τοπικό και ακούτε το τι ακριβώς συμβαίνει εδώ στον τόπο με τον Άγιο Νικόλο. Καλό να περάσετε, εύχομαι να έχετε μια καλή διαμονή και να επιστρέψετε στον τόπο σας με εμπειρίες που θα σας κάνουν να ξανασκεφτείτε ξανά να έρθετε στον τόπο μας για να ξανακάνετε ωραίες και άνετες και ξεκούρασες διακόπες. Λιγάκι υπομονή με τον δρόμο τώρα, γιατί είναι λογικό όταν πηγαίνεις σε ένα τόπο με εργασίες να ταλαιπωρήσει και να αγαναχτείς, αλλά τι να κάνουμε, είναι έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, οπότε δώστε λίγο τόπο στην οργή, περάστε, αγνοήστε τα και ικανοποιηθείτε από όλα τα υπόλοιπα που μόνο όμορφα είναι εδώ στην Ανατολική Κρήτη. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Με δάστερο χρονικά από τον Άγιο Νικόλαο, είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, παραμένετε μαζί μας μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και είναι μαζί μας το μία ώρα αυτό ο κρεοπόλης της πόλης, ο Κώστας Νερατζούλης. Παρασύρθηκα από τον Γιώργο, δεν ήθελα κάτι άλλο να πω, αλλά τέλος πάντων Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης, ο οποίος ευθύνεται για τα ωραία κρέατα στην βραδιά της μεζιτρόπιτας στην Γκριτσά. Για το ψήσιμο ευθύνεται ένας άλλος Κώστας, ή μάλλον και ένας άλλος Κώστας και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που βοήθησαν πάρα πολύ. Όμως το κρέας στην Γκριτσά ήταν πραγματικά τόσο λαχταριστό, τόσο γευστικό, τόσο ποιοτικά κορυφαίο, όπου η κάθε μπετζόλα ήταν από μόνη της μια νοστιμιά. Κώστας Νερατζούλης βοήθησε και αυτός στο να είναι όλα νόστιμα στην Κρίτσα. Ενώ βοηθάει με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία και με κάθε αφορμή ο Νερατζούλης έτσι κι αλλιώς. Με αγορές στο κρεοπωλείο του μέχρι και την Παρασκευή 14 Αυγούστου στα 20 ευρώ τα δύο πηγαίνουν στο Make a Wish. Οπότε κάντε αγορά 20 ευρώ, ξέρετε ότι τα 2 θα πιάσουν τόπο. Κάντε αγορά 40 ευρώ, ξέρετε ότι τα 4 θα πιάσουν πάρα πολύ καλό τόπο. Κάντε αγορά 60 ευρώ, τα 6 ευρώ θα πιάσουν εξαιρετικά πάρα πολύ καλό τόπο και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λοιπόν, Κώστα Νερατζούλη, για το τραπέζι του 15 Αυγουστού, ένας είναι ο κρεοπόλης, ένας είναι ο ειδικός, ένας είναι ο άνθρωπος που δεν θα σου πει όχι. Κώστα Νερατζούλης, Παλαιολόγου 13, συνεφόρο για το μουσείο αριστερά και εκεί θα βρούμε τα καλύτερα για το τραπέζι του Πάσχα για το καλοκαίρι. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε 15 μετά από τις 9. Σχολιάσαμε λίγο πριν τον Γιώργο του Τουδάκη τα περί εκλογών στην Αναπτυξιακή Λαστείου και νέου συμβουλίου, το οποίο έχει εκλεγεί και έχει αναλάβει πλέον τη διαχείριση της Αναπτυξιακής. Πρόεδρος ο Γιάννης Ανδρουλάκης, αντιπεριφερειάρχης Λαστείου, ο οποίος αναλαμβάνει την προεδρία σε μια χρονική περίοδο, όπου πραγματικά το στοίχημα είναι μπροστά και οι προκλήσεις είναι πολύ περισσότερες. Πάμε να καλωσορίσουμε τώρα τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή και στη ροή της εκπομπής μας. Κύριε Ανδρουλάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Κορομπίλια, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Νέα θέση ευθύνης ως πρόεδρος Αναπτυξιακής Λαστείου, κύριε Ανδρουλάκη. Αλήθεια, για να ξέρει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, όταν λέμε Αναπτυξιακή Λαστείου, τι ακριβώς εννοούμε, τι όργανο είναι αυτό, πού μπορούμε να πούμε ότι πιο πολύ συμβάλλει στην οικονομία και στις επενδύσεις του τόπου?
1: Να αναφέρουμε εδώ ότι κάθε νομός της χώρας μας έχει και μία αναπτυξιακή εταιρεία, η οποία αυτή η αναπτυξιακή εταιρεία ως επιτοπλίστων διαχειρίζεται το LEADER. Το LEADER είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνδεμένο με το Υπουργείο Γεωργίας, όπου βοηθάει ουσιαστικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και τις δημοτικές αρχές, για να παράγουν ένα αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Εδώ είναι σημαντικό να αναφέρω ότι κάθε νομός έχει τις δικές της ανάγκες, τις δικές τους δυνατότητες και τα δικά του συγκριτικά πλεονεκτήματα. Σε μεγάλο βαθμό οι αναπτυξιακές εταιρείες σε όλη τη χώρα αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα. Την υποστελέχωση, τη γραφειοκρατία και την έλλειψη σταθερής χρηματοδότησης, και πολλές φορές εξαιτίας αυτής της σταθερής χρηματοδότησης αδυναμία να λειτουργήσουν ως πραγματικοί φορείς σχεδιασμού, υλοποίησης και ανάπτυξης. Η άποψή μου είναι ότι αυτό πρέπει να αλλάξει και να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο. Οι αναπτυξιακές δεν μπορεί να υπάρχουν απλώς για να διαχειρίζονται μόνο τους φακέλους, μόνο τα προγράμματα του LEADER. Πρέπει να αποτελέσουν το τεχνικό και αναπτυξιακό βραχίωνα της περιοχής μας. Και πιο συγκεκριμένα για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και για το σύνολό της, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο αναπτυξιακό σχέδιο με σαφή στρατηγική και με μετρήσιμους στόχους. Και εδώ καταθέτω και την άποψή μου και το σχεδιασμό για το επόμενο διάστημα, μιας που αυτό το οποίο ζητάμε σε σχέση με το σχεδιασμό για την περιοχή να είναι σε βάθος πενταετίας, δεκαετίας και δεκαπενταετίας. Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ποια έργα χρειαζόμαστε να γίνουν, ποιες επενδύσεις πρέπει να προσελκύσουμε. Επίσης πρέπει να δημιουργήσουμε τη συνεργασία με τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία και θα πρέπει όλοι μας να τα αξιοποιήσουμε. Και η αναπτυξιακή θα πρέπει να στηρίξει την επιχειρηματικότητα, το πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Όμως έχουμε και τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, της λειψιδρίας και τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται στις τοπικές κοινωνίες. Και αυτό το οποίο λέμε είναι ότι δεν μπορεί να ζητάμε από την αναπτυξιακή να σχεδιάσει μεγάλα έργα και ταυτόχρονα να λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό, με συμβάσεις περιορισμένης διάρκειας και να υπάρχει και η αβεβαιότητα. Και αυτό το οποίο είναι για μένα και για όλους ένα στοίχημα είναι ότι η αναπτυξιακή πρέπει να βρίσκεται δίπλα σε κάθε δήμο αλλά και στην περιφέρεια. Ο ρόλος της δεν υποκαθιστά την αυτοδιοίκηση. Ο ρόλος της είναι, και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, να δίνει τεχνική, επιστημονική και αναπτυξιακή δύναμη σε όλους και να έχουμε την ακολουθία, σχέδιο, μελέτη, χρηματοδότηση, αδειοδότηση και υλοποίηση. Και αυτό είναι το πραγματικό νόημα της αναπτυξιακής. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε την μικρή εικόνα, αλλά τη μεγάλη εικόνα. Να είμαστε έτοιμοι με όριμα έργα, με μελέτες, με τεχνικά δελτία, με πρόθεση διαχείρισης χρηματοδοτικών εργαλείων, με επενδυτικές προτάσεις, με προτάσεις για έργα πολιτισμού και τουρισμού, με προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, με προτάσεις για έργα ίδρυψης και υποδομών. Και το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο ευρώ. Δεν μπορούμε και δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε χρήματα για τον οποιοδήποτε λόγο. Η χρηματοδότηση που πρέπει να αναζητηθεί και να αναζητείται συνεχώς είναι εμφανή και ουσιαστική. Και αν περάσουμε από την απορρόφηση στη δημιουργία του αποτελέσματος, μετράμε την επιτυχία μίας αναπτυξιακής, που δεν είναι μόνο τα χρήματα τα οποία απορρόφησε, αλλά τι άλλαξε την περιοχή. Πόσες νέες επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν, πόσες νέες θέσεις εργασίας βγήκαν στην επιφάνεια, πόσα έργα ολοκληρώθηκαν, αλλά το πιο σημαντικό, πόσοι νέοι έμειναν στο τόπο τους. Είναι για μας ένα μεγάλο στοίχημα οι νέοι μας, η νέα γενιά να παραμείνει στο τόπο τους. Και είναι και το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη μέρα. Και στο τέλος βλέπουμε και λέμε πώς βελτιώθηκε η ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα. Και είναι προοπτικές και ουσιαστικές προτάσεις τις οποίες καλούμαστε για την επόμενη μέρα. Και πάντοτε για μένα προσωπικά η διαφάνεια και η αξιοκρατία είναι το πιο ουσιαστικό. Mm-hmm. Οπότε θεωρούμε και πιστεύουμε στη διαφάνεια για τις αποφάσεις, για τις αναθέσεις, για την αξιοκρατία, και αυτό δημιουργεί ότι ο τόπος μας πρέπει να έχει τη δική του αναπτυξιακή ταυτότητα.
0: Σωστά.
1: Άλλη είναι η ανάγκη της ορεινής περιοχής, άλλη είναι της αγροτικής, άλλη είναι της τουριστικής. Οπότε χρειαζόμαστε τοπικές στρατηγικές μέσα στο εθνικό πλαίσιο ανάπτυξης. Και λέμε τοπικές στρατηγικές γιατί κάθε τόπος είναι διαφορετικός. Αλλά το σύνολο των τοπικών στρατηγικών δημιουργούν και το πλαίσιο της ανάπτυξης. Mm-hmm. Και αυτό το οποίο θα είναι και ο επόμενος στόχος, να μείνει η αναπτυξιακή ένα think tank της περιοχής, έτσι, να είναι ένας τεχνικός σύμβουλος της αυτοδιοίκησης, να είναι η γέφυρα με την Ευρώπη, να είναι εργαλείο παραγωγής έργων και να είναι και ο ουσιαστικός καταλύτης της ανάπτυξης.
0: Και ξέρετε, αυτό το μοντέλο το οποίο σχολιάσατε και αναφερθήκατε, που έχει να κάνει με τον τοπικό χαρακτήρα της αναπτυξιακής, συνθέτεται από την συμμετοχή των φορέων που απαρτίζουν την αναπτυξιακή λαστείου, που είναι η Δήμη, είναι το επιμελητήριο, δηλαδή Ευρώπη, επαγγελματίες και επενδυτές, είναι η εστίαση, είναι τα καταλήμματα του ξενοδοχείου, είναι ο πρωτογενής τομέας, όλοι αυτοί οι φορείς, ακόμα και ο Ερυθρός Σταυρός, όλοι αυτοί οι φορείς οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία του ΔΣ της αναπτυξιακής, επιστοποιούν την ανάγκη για ένα στοχευμένο πρόγραμμα δράσεων που να αφορά και να μυρίζει τις ανάγκες της Ανατολικής Κρήτης, που είναι διαφορετικό από τις δράσεις που γίνονται εξωτερικώς στη Δυτική Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα ή σε τα Επτάνησα ή οπουδήποτε αλλού. Οπότε το μοντέλο ανάπτυξης εδώ, στο νομό Λαστείου, η αναπτυξιακή Λαστείου πρέπει να το υποστηρίξει και να το εμπνευστεί με βάση ακριβώς αυτό το διαφορετικό προφίλ που έχει ο τόπος και τις ανάγκες του.
1: Και είναι και η ουσία, είναι να μετατρέπουμε τις δυνατότητες της κάθε μίας περιοχής, της κάθε μία περιοχής του Λασιθίου, σε πραγματική ευκαιρία για τους επιχειρηματίες και για τους ανθρώπους. Οπότε χρειαζόμαστε μία συνεργατικότητα, ένα συνεργατικό δίκτυο με όλους τους φορείς, ακόμα και με τους ξενοδόχους, ακόμα και με τους πολιτιστικούς συλλόγους, και να διευρύνουμε το στρατηγικό σχεδιασμό για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Και κάθε φορά προκύπτει το εξής ερώτημα. Τα καταφέραμε? Αυτή είναι μια απάντηση η οποία προκύπτει με τη δουλειά. Και αυτό το οποίο έχω να πω, μόνο με τρεις λέξεις μπορούμε να τα καταφέρουμε. Με δουλειά, δουλειά, δουλειά.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρο αυτό. Το μοντέλο το ξέρουμε του Γιάννη Ανδρουλάκη, έτσι κι αλλιώς, σε ό,τι και να έχει σωθεί μέχρι τώρα. Κύριε Ανδρουλάκη, εγώ ευχηθώ κάθε καλή δυνατή επιτυχία και αποτέλεσμα, το οποίο αποτέλεσμα είναι καλό για τον τόπο ολόκληρο, την Ανατολική Κρήτη και τον Ομό Λαστείου, σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους φορείς και σε όλους τους πυλώνες ανάπτυξη. Εύχομαι μια καλή και δημιουργική υπόλοιπη ημέρα. Καλή εβδομάδα, κύριε Ανδρουλάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Σίγουρα το μοντέλο αυτό της τοπικής ανάπτυξης και προόδου πρέπει να το δουν όλοι από κοινού, γιατί μόνο έτσι θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε και να προσελκύσουμε επενδυτικά προγράμματα, όπως επίσης και να εκμεταλλευτούμε χρηματοδοτήσεις για το κοινό καλό και την κοινή ανάπτυξη και πορεία της επαγγελματικής και παιδικής διάθεσης εδώ από την Ανατολική Κρήτη. Γιατί πρέπει να γίνουν πράγματα τα οποία θα κάνουν καλό σε πολλούς από εμάς, και αυτό που ο κ. Ανδρουλάκης, να καταφέρουμε να κρατήσουμε περισσότερους ανθρώπους στον τόπο μας.

0: Γεράσιμο στο Δεράτος, χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια. Ένα υπέροχο τραγούδι, μια υπέροχη έτσι ανάμνηση από μια πολύ επιτυχημένη τηλεοπτική εκπομπή του Μέγκα, αν δεν κάνω λάθος, του Λόγου Τιμής. Τότε που έπαιζαν οι σημερινοί αξεπέραστοι ηθοποιοί που μαζί τους μεγαλώσαμε. Εδώ είμαστε και περνάμε στον Άγιο Νικόλαο καλά, γιατί έχουμε επιχειρήσει τον Άγιο Νικόλαο που πιστοποιούμε την παρουσία του στο γεγονός ότι το καλοκαίρι εδώ γίνεται ακόμα καλύτερο. Πιάτσα, μπάγια, μαρκιαμούδι, τα τρίκαλα του Άγιο Νικόλαο, πιάτσα, πολιτεία του Άγιο Νικόλαο για καφέ, ρυθμό και ένταση από νωρίς το πρωί. Μπάγια μαρ στο λιμάνι του Άγιο Νικόλαου, εκεί όπου το πρωινό μέχρι και το βράδυ με τις αναλλαγές στο προφίλ και τις διαθέσεις φτιάχνει τις συνθήκες για ένα καλό, καλύτερο καλοκαίρι στο λιμάνι. Και απέναντι ακριβώς στην άλλη μπάντα της πόλης, στο Αμμούδι, εκεί όπου όλη μέρα παραλία, φαγητό, πολύ πολύ νόστιμο σούσι και πάρα πολλά ωραία να συμβαίνουν στους χώρους στο Αμμούδι. Παρτάκια, μπιτάκια, κοκτειλάρες, μουσικάρες, εξυπηρέτηση, ναργιλέ και καλή παρέα. Και εκεί σμίγουμε με το καλοκαίρι μας, γιατί καλοκαίρι στο νησί σημαίνει Αμμούδι, Μπάγια Μαρ, πιάτσα. Τα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου. Και έτσι περνάμε ευχάριστα και καλούμε κόσμο να περάσει ακόμα καλύτερα στον τόπο μας. Πιάτσα, Μπάγια Μαρ και Αμμούδι. Καλοκαίρι στο νησί.
1: Το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας Καλέστε μας στο 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέλνο.

0: Εκεί που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Γιορτή Βοσκού 2026 στην Κριτσά. Με βραστό, γαμοπύλαφο και αντικριστό σας υποδέχονται στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κριτσάς ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Νομούλα Ιθίου. Κυριακή 16 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ ξεκινάμε το γλέντι με το συγκρότημα του Νικομανόλη Νύκταρη. Κωστή Βλάση.
3: Εγώ με τσι παλιά σχολής και εσείς έτσι καινούργιας.
2: Κυριακή 16 Αυγούστου. Είσοδος 20 ευρώ με πλούσιο μενού. Μέγας χορηγός. Σαν τοπ. Τεντοτεχνική. Αποστολάκης Ανδρέας. Καλώς να ορίσετε και καλή διασκέδαση.
4: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

τελευταίο ημίωρο στην περίοδο μας ραδιοφωνική επικοινωνία, σήμερα που είναι Δευτέρα, 10ο μήνα Αυγούστου, τελική ευθεία για το Πάσχα του Καλοκαιριού, συντονισμένη μέχρι και τις 10 εδώ στα FM της Ανατολικής Κρήτης, στο Παμέρα. Καλημέρα, είμαι ο Θάνος Κρομπίλιας, νέα εβδομάδα, νέες προκλήσεις μπροστά μας, είπαμε κατάνοιξη Πάσχα του Καλοκαιριού και ο ΒΑΚ είναι εδώ. Τα έργα συνεχίζονται, θα σταματήσουμε 14, 15 και 16 του μήνα. Θα αρχίσουν πάλι 17. Έως τότε κάποιες μέρες που η κίνηση από τον παλιό, κάποιες διακοπές κυκλοφορία. Λογικό έργο είναι αυτό, μεγάλο έργο είναι αυτό. Οπότε υπομονή. Δευτέρα σήμερα τα βράχ στήνες θα είναι κλειστά. Ανοιχτά θα είναι και ανήμερα και την επόμενη του 15 Αυγούστου. Δηλαδή και 14 και 15 και 16 Αυγούστου τα βράχ στήνες θα είναι ανοιχτά για την εξυπηρέτησή μας, όπως κανονικά το κάνει μεσημέρι και βράδυ. Τα Βρένα Χριστίνες, εκεί όπου όλοι περνάμε πάρα πολύ καλά. Εν τω μεταξύ, πλησιάζει τώρα η νέα σχολική χρονιά. Αχ, και αυτά τα σχολικά τι ώρα που μυρίζουν αλφαβητάρι για τον Αγιο Νικολάο. Ακούτε και το τραγούδι που έχει βγάλει στη δημοσιότητα το αλφαβητάρι. Το ακούτε και από τον 104,4 και το πιστεύω ότι και φέτος εκεί θα είναι η αρχή και το τέλος για τη νέα σχολική χρονιά. Αλφαβητάρι στην ώρα της πόλης του Αγιο Νικολάου για όλα μα όλα του σχολιού. Και ακόμα περισσότερο αλφαβητάρι. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλή νέα εβδομάδα να έχουμε. Μαζί στον αέρα μέχρι και τις 10.

0: Ο τόπος μας γεμάτος επισκέπτες, ο τόπος μας γεμάτος κόσμο, ο τόπος μας γεμάτος από ανθρώπους που έχουν έρθει να κάνουν διακοπές στα του Αγίου Νικολάου και στα του Κυρίου Κρήτης. Τα κενά στο νοσοκομείο μας παραμένουν και λιγάκι δημιουργούν μια κάποια ανησυχία, γιατί τώρα τουρισμός χωρίς ένα δυνατό και πλήρες κεντρικό νοσοκομείο τουλάχιστον στο νομό Λαστείου δημιουργεί μια κάποια ανησυχία. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Μανουσάκη, πρόεδρο εργαζομένου νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου. Κύριε Μανουσάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θα είναι καλή εβδομάδα και στους ακροατές.
0: Μια ανακοίνωση του Συλλόγου εχθές έδειξε για μια ακόμη φορά ότι μια Κυριακή δεν είχαμε βασικές ειδικότητες στο νοσοκομείο του Νικολάου, κάτι που δημιουργεί μια κάποια ανησυχία, γιατί παρά τα βήματα που έχουν γίνει για την πληρέστατη κάλυψη κάποιων αναγκών, αυτά ακόμα δεν επαρκούν για να πούμε ότι είμαστε καθόλου εντάξει.
1: Εντάξει, να δείτε τον Αύγουστο. Οι μισές μέρες πάλι θα είναι χωρίς να εφημερεύει ανεσιολόγος. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη, το καταλαβαίνουμε.
0: Σίγουρα.
1: Σίγουρα εμείς αυτό που λέμε και υπόθηκε και στη συνάντησή μας προχθές, είναι ότι χρειάζεται μια αλλαγή της πολιτικής που έχει η κυβέρνηση στο θέμα της υγείας, στο θέμα του ΕΣΥ, στο θέμα
0: χρόνια
1: των μισθών.
0: Χρόνια τώρα το λέτε αυτό. Χρόνια τώρα το λέτε, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση κάνει πως δεν ακούει.
1: Και έχει αυτά τα αποτελέσματα τα οποία είναι τα αρνητικά αποτελέσματα. Εμείς στη συνάντησή μας, πέρα από τα ζητήματα των ελλείψεων, συζητήσαμε και για ζητήματα όπως η ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα, η νηστή.
0: Να πούμε ότι μιλάμε για τη συνάντηση με τον κύριο Μανώλη Βαρδαβάκη που είχε κατέβει στην Κρήτη, είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ και έκανε μια έτσι γενικότερη αναφορά και μια γενικότερη ενημέρωση στους συναδέλφους σας για θέματα που έχουν να κάνουν τόσο με τα βαρέα και ανθυγιεινά, την ασφάλιση, μισθολογικά και άλλα εργασιακά αιτήματα, τόσο στον Άγιο Νικόλαο, στην Νεάπολη, νομίζω πήγατε και στο θεραπευτήριο.
1: Ναι, ναι. Ο Βορύλης Βαρδαβάκης είναι πρόεδρος εργαζομένων στο Θριάσιο στην Ελευσίνα. Έχει καταγωγή από το Βρουχά, από εδώ. Δηλαδή ο πατέρας του από το Βρουχά είναι, έχει και σπίτι εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας μας ΠΟΕΔΗΝ, στην οποία ανήκει και η Προονιά, δηλαδή και το θεραπευτήριο. Οπότε επ' ευκαιρία που βρισκόταν αυτές τις μέρες εδώ στο Λασίτη, κάναμε κάποιες συναντήσεις και στο νοσοκομείο και στο νοσοκομείο Νεάπολης την Παρασκευή, και την Παρασκευή πήγαμε και στο θεραπευτήριο, όπου δυστυχώς τα πράγματα που είδαμε δεν είναι καλά. Έχει χειροτερέψει η κατάσταση παρά
0: Έχει χειροτερέψει, δηλαδή πόσο πια χειρότερα μπορεί να πάει όλη αυτή η εικόνα στο θεραπευτήριο?
1: Υπάρχει μεγάλη αλήψη προσωπικού, έτσι. Δεν έχει βελτιωθεί. Ελάχιστο έχουν φύγει και κάποιοι, οπότε τα πράγματα είναι χειρότερα. Αν θυμάσαι, πριν μερικούς μήνες είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για το θεραπευτήριο με αφορμή μια τηλεοπτική
0: εκπομπή. Ναι.
1: Υπόθηκαν πράγματα τα οποία είχαν προφανώς κάποια στόχευση και προσωπική και πολιτική, σε πολιτικά πρόσωπα. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν παίζουν ρόλο σε αυτές τις καταστάσεις μεγάλο τα πρόσωπα. Το είχαμε πει και στην περίπτωση της διοίκησης του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, αν θυμάστε. Τα πρόσωπα έχουν να κάνουν με τις σχέσεις με το προσωπικό και αν τουλάχιστον υπάρχουν καλές ή όχι σχέσεις με τους εργαζόμενους και δεν πιέζονται τα πράγματα στο να φύγουν κάποιοι κτλ. Όμως γενικά και στο θεραπευτήριο άλλαξαν πρόσωπα, αλλά δεν άλλαξε το ζήτημα της προστελέχωσης. Δεν άλλαξε η πολιτική, που είναι το πιο σημαντικό ζήτημα. Δεν έχουν χειδώσει η κυβέρνηση προσλήψεις για το θεραπευτήριο, ούτε μόνιμου. Καλά, επικουρικού προσωπικού δεν βρίσκουν να πάνε. Και οι συνθήκες νοσηλείας, περίθαλψης, εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολες. Συνεχίζει να είναι, ας πούμε, ένας νοσηλευτής στην απογευματινή και στην νυχτερινή βάρια για 40 περιθαλπόμενους, έτσι. Ή ένας βοηθός νοσηλευτή. Το καταλαβαίνουμε ότι εμείς νιώθουμε πως το κράτος δεν δίνει, η κυβέρνηση δεν δίνει τη σημασία που θα έπρεπε στην Προονιά, έτσι. Δίνει σε άλλα πράγματα χρηματοδοτήσεις, δίνει σε άλλα ζητήματα μεγάλη σημασία στην υγεία, στην πρόνοια, καθόλου δεν ασχολείται. Το Υπουργείο, σκεφτείτε ότι έχει αλλάξει 3 Υπουργεία τα τελευταία χρόνια το θεραπευτήριο. Τώρα είναι στο Υπουργείο Οικογένειας και δεν υπάρχει διοίκηση. Η διοίκηση, δηλαδή στο Ξενόγειο Πόλο δεν υπάρχει διοίκηση. Όλα τα ιδρύματα περίθαλψης και πρόνοιας της Κρήτης είναι ένα νομικό πρόσωπο που η έδρα του είναι στο Ηράκλειο.
0: Με πολλές δυσκολίες στη διοίκησή του και στη λειτουργία του. Τεράστιες δυσκολίες.
1: Σκεφτείτε ότι ακόμα και στο Ηράκλειο δεν έχουν μια κεντρική διοίκηση με όλα τα γραφεία και με όλα τα τμήματα που χρειάζεται, αλλά κάθε ένα από τα παραρτήματα αναλαμβάνει κάτι για όλη την Κρήτη. Δηλαδή του Αγίου Νικολάου έχει αναλάβει το γραφείο προσωπικού για όλη την Κρήτη. Το Χανίον έχει αναλάβει τα οικονομικά. Δηλαδή και πραγματικά γίνεται ένα λαλούμε, ένα μπάχαλο στη διοίκηση. Χρωστάνε πάρα πολλά χρήματα σε προμηθευτές, με αποτέλεσμα λόγω των οφειλών να υπάρχουν προβλήματα στις προμήθειες τροφίμων και άλλων υλικών.
0: Μου έχει πει προμηθευτής, κύριε Μαστάχη, μου έχει πει προμηθευτής εδώ τον Άγιο Νικόλαο ότι δεν πληρώνομαι, αλλά δεν μπορώ να κοιμάμαι το βράδυ αν ξέρω ότι δεν έχω πάει να φάνε γιαούρτι και γάλα οι τρόφιμοι στο θεραπευτήριο χρονικού παθήσεων. Δηλαδή το κάνω από την τσέπη μου, το κάνω από την καρδιά μου, γιατί δεν μπορώ να κοιμάμαι ίσως ξέροντας ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε.
1: Ισχύει αυτό, ισχύει. Κάνουν μεγάλη προσπάθεια και τοπικοί επιχειρηματίες να βοηθήσουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια, παρά το ότι η αντιμετώπιση που έχουν δεν είναι καθόλου καλή. Μας περιγράφηκε ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που περιμένουν αναδρομικά για αιτήσεις που έχουν κάνει αναγνώριση προϋπηρεσίας 4 χρόνια. Έτσι, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι αυτές είναι, εμάς καθυστερούν 6 μήνες, 8 μήνες κάποιες πληρωμές και διαμαρτυρόμαστε και υπάρχει ζήτημα, το είδαμε το πρώτο διάστημα. Σκεφτείτε τι καθυστερήσεις υπάρχουν εκεί πέρα, 4 χρόνια να μην έχουν καταβάλει σε κάποιους εργαζόμενους ποσά που αφορούν αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας κτλ. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με το ύπαρξη διοίκησης ενιαίας, ας πούμε, και συγκεκριμένης και έλλειψη προσωπικού. Όταν δεν υπάρχει προσωπικό να διαχειριστεί όλα τα ζητήματα και δεν υπάρχουν βεβαίως και τα απαιτούμενα κονδύλια, δεν δίνουν κονδύλια προς το θεραπευτήριο, προς το κέντρο κοινωνικής πρόνοιας όσα χρειάζονται, με αποτέλεσμα να υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα. Όμως το χειρότερο είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φωνή, δεν είναι όπως οι ασθενείς που αν έχουν θέμα οι ίδιοι ή οι συνοδοί τους.
0: Θα αντιδράσουν, θα δυσαρτηθούν, θα φωνάξουν, θα πούνε κάτι, δυστυχώς.
1: Ναι. Το προσωπικό κάνει μεγάλη προσπάθεια να κάνει ό,τι καλύτερο για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά δεν έχουν τα μέσα. Όταν είναι ένα στη φάρδια με 40 ανθρώπους, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο έως αδύνατο.
0: Δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Ακόμα και στα βασικά δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Γιατί μιλάμε για περιπτώσεις που δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζονται, που θα τους πεις σήκω αυτό, πάρε αυτό, κάνε το άλλο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις χρειάζονται για την παραμικρή παροχή κάποιας υπηρεσίας υγείας ακόμα να τους σηκώσεις, να τους σταθεροποιήσεις. Δηλαδή θέλει μια ιδιαίτερη μεταχείριση που ένα άτομο δεν μπορεί να την κάνει. Δεν μπορεί με τίποτα.
1: Επίσης, ένα άλλο σημείο που μας επισημάνθηκε και το είχαμε δει για άλλες φορές, είναι ότι φιλοξενούνται δύο θεραπευτές.
0: Χάνουμε λίγο το σήμα, κύριε Μανωσάκη. Δεν ξέρω αν κινείστε και χάνουμε την επικοινωνία. Χάνουμε λιγάκι τη σύνδεσή μας. Αν είναι εύκολο λίγο να σταθεροποιηθείτε.
1: Νομίζω τώρα είμαστε καλύτερα.
0: Ναι, καλύτερα, ναι, τώρα σε ακούω.
1: Ότι στο θεραπευτήριο υπάρχουν και κάποια ψυχιατρικά περιστατικά, αρκετά.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Το οποίο κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι. Και σκεφτείτε τώρα ένας νοσηλευτής με 40 να έχει και ψυχιατρικά περιστατικά, πόσο δύσκολο μπορεί να ανταπεξέλθει και πόσο προβληματική θα είναι η περίθαλψη αυτών των ανθρώπων. Δυστυχώς τώρα είναι οι μέρες εορταστικές αυτές.
0: Ναι, αλλά τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν δυστυχώς και δεν μπορούμε να τα κρύψουμε.
1: Μιλάγαμε προηγουμένως για πανηγύρια, για διασκεδάσεις και πηγαίνουμε στις συναντήσεις κλπ. Αλλά δυστυχώς η κοινωνία μας πρέπει να καταλάβει πως υπάρχουν και παιδιά ενός κατώτερου Θεού εδώ δίπλα μας, στην πόλη μας, που
2: η κυβέρνηση, η πολιτεία δεν τους συμπεριφέρεται με τον τρόπο που θα έπρεπε να τους συμπεριφέρεται.
0: Τους απαξιώνει εντελώς.
2: Δηλαδή είναι αδιανόητο το ότι και μετά από όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε και πήρε ακόμα και τηλεοπτική έκταση το ζήτημα, δεν υπήρξε ενίσχυση του θεραπευτηρίου με προσωπικό. Έτσι, και όχι μόνο υπήρξε ενίσχυση. Και λιγότερη τώρα αυτή τη στιγμή. Εμείς πήγαμε με τον Μανώλη τον Παρδαβάκη και ο ίδιος, ας πούμε, που γυρίζει όλη την Ελλάδα φεύγοντας, μου μετέφερε ότι είδε συνθήκες που δεν περίμενε ότι ήταν τόσο δύσκολες. Και για το προσωπικό και για τους περιθαλπόμενους. Θα δώσουμε συνέχεια το θέμα, θα το ξαναβάλουμε στην Ομοσπονδία, στο Μοχαιό Τμήμα της ΑΔΔΗ, αλλά θα πρέπει και οι ίδιοι οι τοπικοί κοινωνικοί φορείς να ξέρουν ότι παρά την τηλεοπτική δημοσιότητα που δόθηκε πριν μερικούς μήνες, η κατάσταση δεν άλλαξε, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Προφανώς ενδεχομένως και η δημοσιότητα η συγκεκριμένη να είχε και κάποια άλλα κίνητρα και κάποιους άλλους
0: σίγουρα.
2: Αλλά από εκεί και πέρα όμως, εμείς και πριν τα λέγαμε και τώρα τα λέμε ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση και θα δώσουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα. Θα ενημερώσουμε και τα κοινοβουλευτικά κόμματα και τους συνδικαλιστικούς φορείς, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημα εδώ στην πόλη μας, δίπλα μας, να επικρατεί αυτή η κατάσταση.
0: Ξέρετε, κύριε Μαρουσάκη, θα ήθελα λίγο να κλείναμε την επικοινωνία μας με ένα θέμα το οποίο μου έκανε ιδιαίτερα πάρα πολύ έτσι, εντύπωση, πικρόγελο μου δημιούργησε όταν ο κύριος Βραδαδάκης στην συνάντηση που είχατε στο νοσοκομείο τις προάλλες και τα λεπτά που βρέθηκα και εγώ εκεί για να καλύψω το ρεπορτάζ, τον άκουσα να ακούει ότι η κυβέρνηση προωθεί ένα πρόγραμμα εργασίας νοσηλευτών 70 ετών για να καλύψει κενά στην υγεία και αυτό λιγάκι δημιούργησε ακόμα και στον άνθρωπο που μέσα στην έδωσα ένα γέλιο που ήταν ιδιαίτερα έτσι πικρό, γιατί δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για εργαζόμενους νοσηλευτές 70 ετών για να καλυφθούν κενά τα οποία δεν μπορεί να καλύψει η πολιτεία διαφορετικά.
2: Ναι, ο Μανώλης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΔ, που είναι για απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 έως 74, που δεν έχουν τα απαιτούμενα ένσημα για να συνταξιοδοτηθούν και τους λείπουν κάποια χρόνια εργασίας και επειδή για να μην δεν μπορούν να τα εξαγοράσουν και γι' αυτό το λόγο τους δίνει τη δυνατότητα εργασίας με προγράμματα ΔΥΠΑ σε νοσοκομεία ως τραυματιοφορείς και κάποιες άλλες ειδικότητες. Εμείς και τότε που αυτά τα προγράμματα τώρα έχουν βγει νομίζω 2-3 χρόνια. Και τότε εμείς το είχαμε πει ότι κοιτάξτε να δείτε αυτό το ζήτημα με το 74 είναι πολύ ύπουλο, γιατί θα χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση ως επιχείρημα για να πάνε στη συνέχεια να αλλάξουν τα όρια ηλικίας. Και πράγματι, όπως είπε ο Μανώλης, υπάρχουν σε εμάς το δικό μας το νοσοκομείο, δεν έχουν έρθει από αυτό το πρόγραμμα εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ, της ΔΥΠΑ, όμως σε άλλα νοσοκομεία έχουν πάει τραυματιοφορείς οι οποίοι έχουν ηλικία 65-67. Καταλαβαίνουμε τώρα, οι άνθρωποι θέλουν να συμπληρώσουν ένσημα για να βγουν στην σύνταξη και αντί το κράτος να τους δίνει κάποιες δυνατότητες, ας πούμε, να έχουν μια αξιοπρεπή σύνταξη, τους βάζει σε αυτή την ηλικία να εργάζονται και καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι κάποιος να κάνει τη δουλειά του τραυματιοφορέα σε ηλικία 65-67 ετών. Έτσι, και να κάνουμε και βάρος και κυκλικό κτλ. Βέβαια, ο Μανώλης ανέφερε αυτό σε σχέση και με τον κίνδυνο που υπάρχει τα επόμενα χρόνια λόγω των μνημονιακών νόμων που είχαν ψηφιστεί τότε για το ασφαλιστικό. Έτσι, ναι. Θα πρέπει να εφόσον έχουν ανεβεί το προσδόκιμο ζωής, το 2027 και το 2030 θα υπάρξει αύξηση των ορίων ηλικίας κατά 1,5 χρόνο. Μέχρι στιγμής, για το 2027, αυτή τη στιγμή προεκλογικά τα κόμματα λένε ότι δεν θα προχωρήσουν στην εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου. Όμως μετά τις εκλογές δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί, όπως δεν ξέρουμε τι θα συμβεί και το 2030. Και για μας που έχουμε ακόμα 10 χρόνια ή 15 χρόνια για να πάμε στην αξιοδότηση, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η αύξηση των ορίων ηλικίας είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό ήταν ένα από όσα μας είπε ο Μανώλης ο Βραδαδάκης στη συνάντηση. Αντίστοιχα, είπαμε και στο νοσοκομείο Νεάπολης που βρεθήκαμε εκεί και μιλήσαμε με εργαζόμενους. Εγώ το μόνο που θα πω, ας πούμε, αν υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που δεν βρέθηκαν στη συνάντηση και ακούνε την εκπομπή ή ακούσουν μετά το ηχογραφημένο, ότι να περιμένουμε την εγκύκλιο που αναμένεται το επόμενο διάστημα ερμηνευτική για το θέμα του ΒΑΕ. Όσες από τις ειδικότητες εντάσσονται, μην πάνε οι συνάδελφοι να κάνουν ακόμα αιτήσεις. Ούτως ή άλλως και αιτήσεις να κάνουν, δεν θα προωθούν οι αιτήσεις εάν δεν η ερμηνευτική εγκύκλιος. Περιμένουμε την ερμηνευτική εγκύκλιος. Θα στείλουμε για κάποια ερωτήματα στο Υπουργείο, γιατί δυστυχώς αυτή η ένταξη στα ΒΑΕ είναι μισή. Δηλαδή, εκεί πολλές ειδικότητες του νοσοκομείου που είναι πραγματικά βαρέα και ανθυγινά, όπως οι τραυματοφορείς, το ακτινολογικό, τα εργαστήρια, έτσι, δεν έχουν ενταχθεί. Αλλά επίσης και για τους νοσηλευτές υπάρχουν κάποιοι όροι εξαγοράς των προηγούμενων ετών, που τα ποσά είναι πάρα πολύ μεγάλα και σε πολλές περιπτώσεις απογορευτικά. Από 150 ευρώ το μήνα, καταλαβαίνουμε ότι σε αυτές τις περιόδους και με αυτή την ακρίβεια που υπάρχει, είναι πολύ δύσκολο
0: να
2: πάρει κάποιο την απόφαση να κάνει την εξαγορά.
0: Σίγουρα. Γιώργο Μανουσάκη, θερμά ευχαριστώ. Εύχομαι καλό 15 Αύγουστο με το καλό. Ωραία, καλή εβδομάδα.
3: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Τεράστια ζητήματα, ειδικά αυτό που έδειξε εκ νέου ο Γιώργος Μανουσάκης, ειδικά το θεραπευτήριο. Ξύπνησε πληγές που και έξε ψηλιέγγες που πολύ δύσκολα μπορούν να επιλωθούν, μάλλον ποτέ δεν θα επιλωθούν. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά, ή συνεχίζουν να συμβαίνουν και αυτά. Είμαστε εδώ, πηγαίνουμε στο κλείσιμο σημερινή μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας και ευτυχώς έχουμε σήμερα σούπερ προσφορά για να γεμίσουμε το αυτοκίνητο με σούπερ αμόλυδες, τιμή απλής αμόλυδες. Ναι, ναι, συμβαίνει αυτό. Κάθε Δευτέρα στο φορτίο Ρετζίνα Ζαχαρία Πετρονάκη και εκεί η τιμή της σούπερ αμόλυδες έχει τιμή απλής αμόλυδες. Οπότε κάθε Δευτέρα φουλάρουμε το όχημα με σούπερ βενζίνη για να έχουμε σούπερ αποτέλεσμα και σούπερ μετακινήσεις στο δρόμο. Σούπερ αμόλυδες, τιμή απλής αμόλυδες σήμερα Δευτέρα στο φορτίο Ρετζίνα Ζαχαρία Πετρονάκη εκεί που η φροντίδα αυτοκίνητου είναι στα καλύτερα χέρια. Πρακτήριο Αιτζίαν, Ζαχαρία Πατωνάκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Εκεί θα αλλάξουμε τα λαστικά μας, τον κανδατέρ, σκάρουμε τα αμορτισέρ. Εκεί θα πλύνουμε το αυτοκίνητό μας, είτε μόνοι μας είτε από το εξοικειωμένο προσωπικό. Εκεί το αυτοκίνητό μας θα πάρει την ροή που πρέπει να έχει για να κινείται με ασφάλεια και με εμπιστοσύνη στον δρόμο. Πρακτήριο Αιτζίαν, Ζαχαρία Πατωνάκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Να πω για μία φορά ακόμα ότι κάθε Δευτέρα η τιμή της σούπερ αμόλυδης είναι τιμή απλής αμόλυδης. Οπότε φουλάρετε καύσιμο και καλές διαδρομές, καλές βόλτες. Εμείς ξανά μαζί αύριο ακριβώς 8, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Καλημέρα σας, καλημέρα μας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Μαγιονέζα Hellmann's Top Down 430 ml 3 και 11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμάρια 2 και 43. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic τρίφυλλο 8 ρολά 2 και 58 και 5 έξτρα πόντι.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Ο ψες ήταν Κυριακή και ύβρεξε, μα ύβρεξε. Και παράσυρε βροχή όλα τα γίβεντα των Αραπίκο και η φερέτα ομπρός στην πόρτα του Τζιμπούκα. Και είχε μας ο Τζιμπούκας. Ολημέριος της ημέρας και ολινύχτιος της νύχτας και μαζώναμε τα γίβεντα. Έτσι πέρασα την Κυριακή μου.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Σαν είναι νέοι και σκάνε μύτη από τις φάκες, από το σπίτι. Βρίζουν, καπνίζουν και βλαστημάνε στα καφενεία, κολοβαράνε. Φρέσκοι μαλάκες, νέοι και ωραίοι, ζητάνε δόξα, γυρεύουν κλαίοι. Γέροι μαλάκες, άνοιξτε δρόμο, τώρα οι νέοι έχουν το λόγο. Όμως εγώ που ισορροπώ κι είμαι στη μέση,

όλο. Είτε εικοσάρης, είτε ογδοντάρης, ένας μαλάκας είναι μαλάκας. Νέοι αθώοι, γέροι με πείρα, μα δυο κεφάλι με σκέψη στήρα. Μη μου τσακώνεστε, μη μου λυπάστε, όλοι με βούλα μαλακεστάστε. Όμως εγώ που σωροπώ κι είμαι στη μέση, έχω ένα μήνυμα.

τσάμπα κρασί, φάει και ξάπλες, τσάμπα γυναίκες που θέλουν βλάκες. Πληρώνω εγώ και κάτι φίλοι μου, ότι λεφτά μας έχουν μείνει. Κι αν δεν μας βγαίνουν τα έξοδά μας, θα δανειστούμε για τη χρήση.

Γιατί οι μαλάκες έχουν τον τρόπο. Από τη στάχτη ξαναγεννιούνται κι όλους εμάς δεν μας λυπούνται. Δεν παίζει ο χρόνος κανένα ρόλο για το μαλάκα που κάνει σόλο. Είτε εικοσάρης είτε ογδοντάρης, ένας μαλάκας είναι μαλάκας. Λίγο κι εγώ ανησυχώ, μήπως τους μοιάσω. Αν το τραγούδι μου το συνεχίσω και σας κουράσω.

0: ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο.

0: Μόδα είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
1: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος. Μια πόλη. Όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερε

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Τώρα τραγουδήστε λίγο όλοι μαζί, πάμε, δεν είναι δύσκολο. Η αγάπη νικάει και ζητάει να δώσουμε πάλι τα χέρια. Η αγάπη νικάει και μας πάει σε παλιά τρυφερά καλοκαίρια.
1: Μία ακόμα.
0: Το εμπεδώσουμε, είναι ρεφρέν. Και
2: ζητάει να δώσουμε πάλι τα χέρια. Η αγάπη νικάει και μας πάει σε παλιά

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
9: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
10: Skip σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιο 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Γαρίδες Αργεντινής νούμερο 1, 425 γραμμάρια, 6 και 78 και 10 έξτρα πόντι.
9: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
11: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
12: Η ώρα είναι 11.

σκούπισαν την ψυχή μου. Το έσκαψαν κι αυτό τα χρόνια. Πρώτη φορά το ξεστόμησε η μοναξιά μου. Στα χωράφια μιας νυχτιάς πανσέλινου της Μέμφης. Τώρα πλάι στα τσιμέντα που φιλούν ξεχαρφαλωμένες αναμνήσεις.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ.

εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σώι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανένα μυστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου.

κάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα yoga. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω.

ευκαιρία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
4: Γιορτή Βοσκού 2026 στην Κριτσά. Με βραστό, γαμοπύλαφο και αντικριστό σας υποδέχονται στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κριτσάς ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Νομούλα Ιθίου. Κυριακή 16 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ ξεκινάμε το γλέντι με το συγκρότημα του Νικομανώλη Νύκταρη. Και τον Κωστή Βλάση.
5: Εγώ με τσι παλιά σχολείς και εσείς έτσι καινούργιας.
4: Κυριακή 16 Αυγούστου. Είσοδος 20 ευρώ με πλούσιο μενού. Μέγας χορηγός. Σαν τόπ. Τεντοτεχνική. Αποστολάκης Ανδρέας. Καλώς να ορίσετε και καλή διασκέδαση.

Άμστερνταμ ένας ναύτης τραγουδά τους καημούς και τις φουρτούνες που μαζί του κουβαλά.

στο λιμάνι του Άμστερνταμ που μαζεύονται όλοι οι ναύτες. Κάποιος από αυτούς αρπάζει ψαροκέφαλα από τις γάτες και τα δόντια του σου δείχνει σαπισμένα όπου έχουν μείνει, που μπορούν να ρουθεί.

πλάσμα της μέθης το σκοπό έχουν ξεχάσει και ξεσκίζουνε τη νύχτα με τα αστεία που έχουν πιάσει. Στροβιλίζονται, χορεύουν και γελάνε με λαγνία και τα κορντεόν θα σκάσει απ' της μέθης τη μαγεία κι έτσι έξω μες τη νύχτα

σπουργίτη, πως τσιβάτα, ραποσίτη, τι πίτα. Hey, κάποιος φωνή του βάζει το καημένο, πως το μάζει, τι πίτα.

κατ' οσπουργή τη βρέθηκε μέσα στα μπέλη την πίτα. Κάποια πετρία περνάει και η καρδιά του σταματάει την πίτα.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλου τροφά 750 ml, 1 συν 1 δώρο, 5,31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, βραστή ή καπνιστή, το κιλό 7,11. Καφές Παπαγάλος Λουμίδι 194 γραμμάρια, 3,77 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM. 104,4 Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: Τώρα που φάγατε καλά, απλώστε την αρίδα. Στα αλήθεια τι ευχάριστο να έχεις ό,τι θες. Διαβάστε τα κοινωνικά απ' την εφημερίδα. Μα προσοχή, μη βλέπετε την πρώτη της σελίδα.

0: μακριά που ξεφεύγει να σε θυμούνται και να μην απιστούν. Τα γυμνά σου μέρη θα μπορούν.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων.

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
3: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
4: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
5: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

ματιά μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα

Ακούτε τα τραγούδια του 8ου, είμαι ο Δημήτρης Οκαράς. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, όπως ευχαριστούμε και όλους τους φίλους και συνεργάτες από τα FM όλης της Ελλάδος που αναμεταδίδουν τις εκπομπές μας. Εδώ θα ακούσετε τραγούδια που έχουν βγει από την 8ου Music. Ακούσαμε Μανώλη Λιδάκη, «Απ' την αγάπη έχασα», ένα νέο τραγούδι του μεγάλου ερμηνευτή Μανώλη Λιδάκη, όπου είχε ηχογραφήσει πολλά τραγούδια που δυστυχώς βγαίνουν μετά το θάνατό του. Μουσική υπογράφει ο Νίκος Στρατάκης και στίχους ο Πάνος Δημητρόπουλος, «Απ' την αγάπη έχασα» το κομμάτι. Γιώργος Νταλάρας, «Κάθε βράδυ στον ηρώ μου». Μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη, στίχους του δικού μας Νίκο Αναγνωστάκη. Οι φωνές σε αυτή την πόλη.

Αθηνά Ρούτσι για τη συνέχεια και Αρετή Κοκκίνου, Let Me Breathe, σε στίχους Vivian Ματσούκα και μουσική Αρετής Κοκκίνου.

Θανάσης Λουβερδής, με ένα γκριμένο στεναγμό, στίχη και μουσική, στίχους και μουσική που γράφει ο ίδιος ο Θανάσης. Όταν συμβαίνει αυτό στο 8ο και βγαίνουν νέοι τραγουδοποιοί με καινούργια τραγούδια από το 8ο, είμαστε και διπλά κερδισμένοι, γιατί και η νέα γενιά επιλέγει να βγάζει τραγούδια με εμάς. Με ένα γκριμένο στεναγμό.

Αχαρνής Νίκος Γιώγαλας, συνεργασία ενός συγκροτήματος που παίζει κυρίως ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια. Ο Νίκος Γιώγαλας παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα, τα μουσικά όμως. Η αλήθεια πονά.

Κώστας Μακεδόνας για τη συνέχεια σε ένα τραγούδι που υπογράφει τους στίχους ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, νέο τραγούδι, μουσική ο ταλαντούχος Γιάννης Χριστοδουλόπουλος από το LP Τραμπάλα που κυκλοφορεί από το 8ο. Έχουμε εξαιρετικά LP, σπάνιες εκδόσεις, χρώματα, 45, 33, 12, 16, όλα αυτά θα τα βρείτε στο 8shop.gr. Αύριο λέγεται το τραγούδι που θα ακούσουμε.

0: Πολύ όμορφο τραγούδι. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που λέγεται «Ελαφρώς μεταχειρισμένος». Πάνος Βλάχος, «Ελαφρώς μεταχειρισμένος», ευτυχώς για καλή του τύχη. Στίχους υπογράφει ο ίδιος, μουσική ο Κώστας Παρίσης, από το LP Αυτολεξί. Αν θέλετε, μπείτε στο 8ο Shop να το προμηθευτείτε.
1: Θα ήθελα το επόμενο να μείνει μεταξύ μας. Για να σου γλιτώσω χρόνο, άκου αυτό που σου λέω μόνο. Ζήσε και φύγε. Μην ανοίγεσαι, να κρύβεσαι. Μην πεις ποτέ αλήθεια. Η αλήθεια και η βοήθεια τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Μετά δεν υποφέρονται. Η αλήθεια είναι ότι με τον καιρό θα γίνεις κανονικός. Ο έρωτας ο πραγματικός είναι εκτός πραγματικότητας. Εκτός της βεβαιότητας. Εκτός κανονικότητας. Όλοι κάτι θέλουμε να πιστέψουμε για να μην νιώθουμε μόνοι. Άλλοι τον Θεό, άλλοι τον έρωτα. Άλλοι δαΐζουν αυταπάτες, άλλοι μαζεύουν γάτες. Τα τραύματα είναι ωραία πράγματα. Στο τέλος θα το δείτε, ο έρωτας γίνεται συνθήκη. Τα βρήκαν ποτέ με τα πρόβατα ηλίκη. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Εσύ ερωτεύεσαι αυτό που ακούς, εγώ αυτό που βλέπω. Γι' αυτό φοράς μακιγιάζ. Κι εγώ σου λέω ψέματα. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Να κρύβεσαι, μην πεις ποτέ αλήθεια.
2: Να κρύβεσαι, μην πεις ποτέ αλήθεια.
1: Δεν γίνεται. Όλα τα θέματα δεν λύνονται. Κι όλα μαζί δεν γίνονται. Μα εσύ τα θέλεις όλα. Και καλά κάνεις, πώς να στα δώσω. Είναι βέβαιο, κάποια στιγμή θα σε προδώσω.

0: συνέχεια καταπληκτική. Να παρέχω ασφάλεια, πίστη. Είμαι πάντα παρόν, να μη σου γίνω συνήθεια. Με τον παρντών δεν είμαι ασφαλιστική, ούτε δική. Βοήθεια. Να ξέρω απ' έξω. Απαιτίους, γενέθλια, ημερομηνίες, ονόματα και διευθύνσεις. Να είμαι άντρας, να είμαι και παιδάκι. Να κάνω κουταλάκι. Να είμαι ευαίσθητος, να είμαι και μαγκάκι. Να παρέχω ασφάλεια και καύλα, να είμαι περιπετειώδης και συνεχώς δίπλα σου. Είναι βέβαιο κάποια στιγμή θα σε προδώσω. Είναι ορισμένος και κάθε άνθρωπος από κάπου είναι χωρισμένος. Σαν τον καθρέφτη που κανείς δεν το λέει ψεύτη. Ενώ αν το κανοσκεφτείς, κάθε καθρέφτης που πας να αγοράσεις στον πουλάνε για καινούριο. Ενώ είναι πάντα χρησιμοποιημένος. Κάποιος εκεί μέσα έχει κοιταχτεί, μα δεν το έχεις δεχτεί. Το πας σπίτι, στη γωνία τον βάζεις. Τον κοιτάζεις και είναι ολοκένουργιος. Δικός μου, καλός μου. Κοίτα τι ωραία που με δείχνει. Κοίτα πως δεν με συγκρίνει.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αρίζα βραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,94. Μπύρα Fixe Las κουτί 8 x 330 ml, 5 και 48 και 5 έξτρα ποντί. Τόνο σαλάτα τράτα 2 x 160 γραμμάρια, 4 και 27 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, αγνές πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
5: Γιορτή Βοσκού 2026 στην Κριτσά. Με βραστό, γαμοπύλαφο και αντικριστό σας υποδέχονται στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κριτσάς ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Νομούλα Ιθίου. Κυριακή 16 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ ξεκινάμε το γλέντι με το συγκρότημα του Νικομανώλη Νύκταρη. Και τον Κωστή Βλάση.
6: Εγώ με τσι παλιά σχολείς και εσείς έτσι καινούργιας.
5: Κυριακή 16 Αυγούστου. Είσοδος 20 ευρώ με πλούσιο μενού. Μέγας χορηγός. Σαν τόπ. Τεντοτεχνική. Αποστολάκης Ανδρέας. Καλώς να ορίσετε και καλή διασκέδαση.
7: 104,4.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
11: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει
10: και το περιποιείται.
12: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άνδρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
13: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
14: φορά στο φως.
15: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Δεν ξέρω αν σας θύμισε κάτι αυτή η φωνή που ακούσατε, αλλά είναι ο γιος του Διονύσου Τσακνή. Ένας συμπαθέστατος κύριος, φίλος, νεαρός όπως θέλετε. Να τον πείτε «Γλιστράω στον πάγο», ένα ιδιαίτερο τραγούδι. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Γιώργος Τσακνής. Συνεργαζόμαστε εδώ στο 8ο. Στίχους και μουσική υπογράφει ο ίδιος. Για τη συνέχεια, ένα τραγούδι του Τάσου Αλιμπινίση, ενός δημιουργού που έχει πολύ μεράκι και γενικότερα προσέχει τις παραγωγές του πάρα πολύ. Την πρώτη του προσπάθεια, τα πρώτα του τραγούδια τα τραγουδάει ο Χρήστος Θηβαίος. Θα ακούσουμε την ευχή.

Μια διασκευή για τη συνέχεια που ξεχώρισε από το νέο, άλμπουμ του Δημήτρη Μπάκουλη, Ζωντανά από το Σταυρό του Νότου. Ένα υπέροχο LP και αυτό. Να μπείτε στο e-shop του 8ου, να τα αγοράσετε. Είναι μια επένδυση και ψυχαγωγίας, αλλά και γενικότερη επένδυση όταν αγοράζετε βινίλια αριθμημένα. Είναι πολύ συλλεκτικά. Λευκό μου για σεμί, σε στίχους του Μιχάλη Γκανά, μουσική του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, με τερμηνία φυσικά την γνώριμη και πια έτσι ποθητή του Δημήτρη Μπάκουλη.

0: ευχαριστούμε.
1: Κώστας Πρατσινάκης, εισιτήριο για δύο. Ένα εισιτήριο για δύο, τέλειο. Μουσική Κώστας Πρατσινάκης, στίχους Νικόλας Δότσιος. Ο Λιτοχωρινός, παρακαλώ. Αυτό είναι το ΑΚΑ.

στιγμές. Οι κλειστές αγκαλιές μ' ανοιχτές τις πληγές, είναι μέρες χωρίς Κυριακές.

τραγουδοποιός για τη συνέχεια από τη Νέα Φιλαδέλφια, Δημήτρης Αρναούτης, ένας άνθρωπος που το παλεύει και αυτός χρόνια στην, έτσι, στην ελληνική μουσική σκηνή. Είχε ξεκινήσει με ένα συγκρότημα, τους ρίξε το 5, όπου έπαιζε μαζί με τον Ορέστη Ντάντο τότε. Ποτέ ξανά είναι το τραγούδι, Δημήτρης Αρναούτης, που γράφει και τους στίχους και τη μουσική.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο.

Τη λέξη απουσία την άκουσα για πρώτη φορά στο σχολείο. Ο δάσκαλος έπαιρνε απουσίες, ο απουσιολόγος έπαιρνε απουσίες. Γιατί τις παίρνανε, πού τις πηγαίνανε και τι τις κάνανε, ποτέ δεν κατάλαβα. Και επειδή μικρός ήμουν πολύ φιλάσθενος, παίρνανε συχνά και τις δικές μου απουσίες. Χωρίς ωστόσο να νιώσω ποτέ ότι κάτι μου αφαιρούσαν, ότι κάτι μου έλειπε. Το ίδιο γινότανε και με τον πυρετό μου. Κάθε φορά που αρρώστενα, μου λέγει η μάνα μου, έλα να σου βάλω το θερμόμετρο, να σου πάρω τον πυρετό. Και μου βάζε το θερμόμετρο στη μασχάλη, αλλά τον πυρετό δεν μου τον έπαιρνε. Γιατί ο πυρετός έμενε εκεί και μέψινε, μέχρι που αποφάσιζε να φύγει από μόνος του και κάποιον άλλον να βρει για να παιδέψει. Είχα, όπως καταλαβαίνετε, ένα πρόβλημα με τις λέξεις που δεν χρησιμοποιούνταν κυριολεκτικά, που άλλα έλεγαν και άλλα εννοούσαν. Δεν είχα ακόμη μάθει τη μεταφορική χρήση τους. Δεν ήμουν ακόμη ποιητής. Αυτό συνέβη λίγο αργότερα. Θέλω να πω, άρχισα να γίνομαι ποιητής όταν με τη βοήθεια του νονού μου έμαθα ότι η απουσία είναι πουλί. Ο νονός μου, ένας γλυκός, διαβασμένος και εφάνταστος άνθρωπος, ζούσε με τη γυναίκα του σε μια μεγάλη μονοκατοικία με εξίσου μεγάλο κήπο. Ακριβώς δίπλα βρισκόταν η λαϊκή αυλή, όπου εμείς, τέσσερα άτομα, καταλαμβάναμε με ταπεινό νίκη ένα μόνο δωμάτιο χωρίς κανένα βοηθητικό χώρο. Επειδή ο νονός μου, ενώ είχε μεγάλο σπίτι και μεγάλη καρδιά, δεν είχε παιδιά, αποφάσισε να αγαπάει εμένα σαν παιδί του. Μόλις λοιπόν γύριζε σπίτι από τη δουλειά, βιβλιοπόλης ήτανε, έβγαινε στον κήπο και ξερόβηχε. Αυτό ήταν το σύνθημά μας, ο μυστικός μας κώδικας, που σήμαινε «Έφτασα μόλις, έλα». Κι εγώ προσέτρεχα αμέσως, γιατί όσο μ' αγαπούσε εκείνος, άλλο τόσο κι εγώ τον αγαπούσα. Η αστική αυτή κατοικία, πλάι στη δική μας μίζερη αυλή, ήταν για μένα ένας κόσμος μαγικός, βγαλμένος κατευθείαν από τα παραμύθια. Και τι δεν υπήρχε εκεί μέσα. Δρύινα βερνικωμένα πατώματα, παχιά χαλιά που κάνανε το βάδισμα αθόρυβο σαν της γάτας, βιβλιοθήκες από τείχο σε τείχο, πίνακες ζωγραφικοί με υπέροχα τοπία από κάποιους άλλους κόσμους, ευαίνινοι μπουφέδες με απαστράπτοντα ασημικά μες στις βιτρίνες τους, τραπέζια και καρέκλες με κεντητά λινά καλύματα, ένα περίεργο σκεύος μεγάλο σαν εικονοστάση που το λέγαν σαμοβάρι και έβγαζε από ένα μικρό βρυσάκι τσάι αρωματικό. Κούπες τσαγιού από διάφανη κινέζικη πορσελάνη, μια τεράστια σαν μικρός ελέφαντας μαντεμένια σόμπα, επιχρυσμένη με πράσινο σμάλτο, ένα ραδιόφωνο καπλαντισμένο με καρυδιά, από που έρεε σχεδόν αδιάκοπα μια μουσική που την έλεγαν κλασική. Και παντού, από το μπάνιο ως το πιο μικρό δωμάτιο, το άρωμα λεβάντας από την κολόνια του νονού μου. Σε μια γωνιά του μεγάλου σαλονιού, υπήρχε και μικρότερο για τις σύντομες ή αδιάφορες επισκέψεις, στεκόταν πάνω σε βάθρο ξύλινο, με τέχνη σκαλισμένο, ένα διανό κλουβί, τόσο όμορφα φτιαγμένο που επιθυμούσες να μικρύνεις, σαν καναρίνι ελάχιστος να γίνεις, μόνο και μόνο για να κατοικήσεις μέσα του. Αργότερα, πολύ αργότερα, φωτογραφίες όταν πρωτοείδα του Τάζ Μαχάλ, κατάλαβα πως ήταν πιστό σειρμάτινο αντίγραφο αυτού του διάσημου τεμένους. Ρώτησα λοιπόν μια μέρα τον ονό μου, «Γιατί δεν έχει το κλουβί με σαπουλί?» «Έχει και παραέχει, μόνο που δεν το βλέπεις». «Και πώς το λένε?» «Το λένε απουσία». «Και γιατί δεν κελαϊδά?» «Γιατί η απουσία, εκτός από αόρατη, είναι και βουβή. Φωνή δεν έχει». Λίγο μετά τη συμπλήρωση των 14 μου χρόνων και πριν προλάβω να του δείξω τα ποίηματα που είχα αρχίσει να γράφω, ο νονός μου πέθανε. Ήταν ο πρώτος μου νεκρός. Και ήταν η πρώτη φορά που ένιωθα την καρδιά μου σαν σειρμάτινο Τάζ Μαχάλ, κατοικημένη από το αόρατο βουβό πουλί, την απουσία. Πέρασαν χρόνια πολλά από τότε. Μεγάλωσα, ωρίμασα, σύτεψα. Πλήθος πλέον τα σβησμένα κεριά. Πλήθος η αγαπημένη μου νεκρή. Και μια μέρα,
Περιπλανόμενος μέσα στο ζωολογικό κήπο της Αμβέρσας, βρέθηκα κάποια στιγμή μπροστά σε ένα τεράστιο, σιδερόφρακτο, άδειο κλουβί. Με μια πινακίδα στη βάση του, που έγραφε στα γαλλικά και στα φλαμανδικά. Absence. Ίσως να ήταν κάποιο βέλγικο αστείο, ή πάλι μπορεί ο επιγραφοποιός να ήθελε να δηλώσει, απλώς με τρόπο βέβαια κάπως παράδοξο, ότι το ζώο που όφιλε να είναι εκεί απουσίαζε. Εγώ ωστόσο ταράχτηκα. Είδα ξαφνικά να επαληθεύεται αυτό που από καιρό υποπτευόμουν. Ότι η απουσία δεν είναι πουλί, αλλά θηρίο ανήμερο, που σιωπηλό και άφαντο τρώει τα σωθικά μας, ώσπου να γίνουμε κενά τεμένοι. Μαυσολία θαμπών αναμνήσεων. Επιμύθιο. Η απουσία είναι το μοναδικό θηρίο που ο άνθρωπος όχι μονάχα δεν κατάφερε ποτέ να εξημερώσει, αλλά ούτε να συλλάβει καν. Βέβαια, πάντα ελπίζει ότι θα τα καταφέρει. Γι' αυτό και σε όλους τους ζωολογικούς κήπους υπάρχει ένα διανό κλουβί για αυτήν.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
5: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Κυκλοφορεί το LP Γόρδιος Μύτος με ερμηνευτή τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα συλλεκτικό The Kinds of Vinylio του Χρήστου και Δημήτρη Καπούτσι. 7 υπέροχα τραγούδια των νέων δημιουργών με τη μοναδική φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Μόλις ακούσαμε τη Βάσια Βογιουκλή που μας τραγούδησε το τραγούδι «Σπάστα φως μου» σε σύνθεση του πολύ σημαντικού συνθέτη Δημήτρη Σέμψη και στίχους του Γιώργου Πετροπουλέα. Ακολουθεί η Αθηνά Ρούτσι. «Let me breathe» λέγεται το τραγούδι, σε στίχους της Βίβιαν Ματζούκα και μουσική της Αρετής Κοκκίνου.

Είναι σίγουρα ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς των 30 τελευταίων ετών. Μάλιστα, εφέτος γιόρτασε και τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία. Δεν είναι άλλος από το Μίλτο Πασχαλίδη. Θα ακούσουμε από τη φωνή του το τραγούδι «Μόνο να γελάς», σε στίχους του φίλου του, Οδυσσέα Ιωάννου, και μουσική δική του. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Στη χώρα των αθώων».

ταλαντούχος και με εξαιρετική σκηνική παρουσία, ο Γιώργος Μπίλιος. Από το δίσκο του «Διακόπτης», σε στίχους του Γιώργου Γουδή και μουσική του Γιώργου Γουδή επίσης, θα ακούσουμε το τραγούδι «Κορίτσι». Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ «Διακόπτης».

Ακολουθεί μια ιδιαίτερη ερμηνεύτρια της νέας γενιάς, η Αγγέλος Φέτσου, σε μουσική του Σταύρου Σιόλα και σε στίχους του Σταύρου Σταύρου, θα μας τραγουδήσει «Το Ρόδι μου».

Ο Γιάννης Διονυσίου είναι ένας από τους κορυφαίους νέους λαϊκούς ερμηνευτές. Θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Δρόμος» σε ποίηση του Κώστα Καριωτάκη και μουσική του Βασίλη Καρόζα.

Την ξεχώρισε η Δήμητρα Γαλάνη για το ταλέντο της. Μιλάμε για τη Χρυσή Κρητικοπούλου, από την οποία θα ακούσουμε το Λιανοτράγουδο ή «Όταν στα μάτια σε κοιτώ», όπως είναι ο εναλλακτικός του τίτλος, σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και στίχη του Μιχάλη Γκανά.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 11 63. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
4: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
9: Διάφανος πουλο ουρανός, σαν είμαι.
10: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 ρυθμιμένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

0: η αλήθεια λέει.
1: Ακούσαμε τον Βασίλη Προδρόμου να τραγουδά τις Επαναστάσεις, μια ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου. Σε στίχους και μουσική Δημήτρη Μπάκουλη, οι Επαναστάσεις. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο του Δημήτρη Μπάκουλη «Ζωντανά από τον Σταυρό του Νότου», ο οποίος κυκλοφορεί και σε εξαιρετικά συλλεκτικό LP. Ακολουθούν δύο ζωντανοί μύθοι του ελληνικού ρεπερτορίου, ο Γιώργος Νταλάρας και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. «Θα μιλήσουν άλλοι», λέγεται το συγκινητικό τραγούδι, σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου και μουσική του Μίλτου Πασχαλίδη. Η πρώτη εκτέλεση ήταν με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και περιέχεται στο δίσκο «Στη χώρα των αθώων».

δεν υπάρχουν και πολύ σημαντικοί λαϊκοί ερμηνευτές, νέοι στην ηλικία. Ο Θάνος Μαντζίλης είναι ένας από αυτούς. Θα μας τραγουδήσει μαζί με τη Δήμητρα Μωραΐτη το τραγούδι «Αγάπη μου», σε στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη και μουσική του Νίκου Χιώτογλου.

Από το άλμπουμ του «Απλά γνωστή», ο Δημήτρης Αρναούτης θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Ποτέ ξανά» σε στίχους και μουσική δική του. Ιδιαίτερα ταλαντούχος, προσέξτε τον.

Στο επόμενο τραγούδι συνεργάζονται δύο από τις πιο επιτυχημένες νέες Ελληνίδες ερμηνεύτριες, αλλά και τραγουδοποιούς, η Μιρέλα Πάχου και η Πένι Μπαλτατζή. Θα μας τραγουδήσουν «Έρωτας Παροδία» σε μουσική και στίχους της Πένις Μπαλτατζή.

πολυπράγμονο Πάνος Βλάχος, επιτυχημένος ηθοποιός, αλλά και εξαιρετικός τραγουδοποιός. Μπορεί να γίνει στα πάντα, θα μας τραγουδήσει, σε στίχους δικούς του και μουσική του Κώστα Παρίση και δική του. Εμπεριέχεται το τραγούδι στο δίσκο «Αυτολεξί».

on va vous les faire. Η Μύδια αγαπούσε το Ιάσον, όσο ο Μιχαλάκης αγαπούσε τον Τζάκσον. Από πλούσιος μαύρος έγινε πλούσιος λευκός. Δεν είπε κανείς πως είναι παρανοϊκός, ότι στη φύση αυτός παρεμβαίνει. Το αντίθετο δεν είδα ποτέ να συμβαίνει. Σπουργίτη να γίνεται τάβρος, λευκός να γίνεται μαύρος. Ο άνθρωπος μπορεί να ζορίζεται, τουλάχιστον αυτό προσδιορίζεται. Μπορεί να είσαι τα πάντα, μην το είσαι.

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλου τροφά 750 ml, 1 συν 1 δώρο, 5,31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, βραστή ή καπνιστή, το κιλό 7,11. Καφές παπαγάλος λουμίδι 194 γραμμάρια, 3,77 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Τον 4,4.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Γριά, πουτάνα, Αθήνα.

0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 2841-026-496 και 2841-024-740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
7: Παρίζα βραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,94. Μπύρα Φίξελας κουτί 8x330ml, 5,48 και 5 έξτρα πόντι. Τονοσαλάτα τράτα 2x160 γραμμάρια, 4,27 και 5 έξτρα πόντι.
6: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
8: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
9: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
8: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
9: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας. Στο αλφαβή.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí

0: Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC LaSai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2021. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: 104,4.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Αφρόλου τροφά 750 ml, 1 συν 1 δώρο, 5 και 31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, βραστή ή καπνιστή, το κιλό 7 και 11. Καφές παπαγάλος λουμίδι, 194 γραμμάρια, 3 και 77 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
6: Γιορτή Βοσκού 2026 στην Κριτσά. Με βραστό, γαμοπύλαφο και αντικριστό σας υποδέχονται στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κριτσάς ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Νομούλας Ιθίου. Κυριακή 16 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ ξεκινάμε το γλέντι με το συγκρότημα του Νικομανόλη Νύκταρη. Και τον Κωστή Βλάση.
7: Εγώ με τσι παλιά σχολής και εσείς έτσι καινούργιας.
6: Κυριακή 16 Αυγούστου. Είσοδος 20 ευρώ με πλούσιο μενού. Μέγας χορηγός. Σαν τόπ. Τεντοτεχνική. Αποστολάκης Ανδρέας. Καλώς να ορίσετε και καλή διασκέδαση.
8: Εκατόν 104,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Η Μαρινέλα του κοντινού αλλά και του απότερου μουσικού μας παρελθόντος. Καταρχάς με τη γυάλινη καρδιά τον Αντίπα Νικολακοπούλου και αμέσως μετά με την σύνθεση των Πλέσα Δασκαλόπουλου. Άμα δείτε το φεγγάρι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM για μια ακόμα εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι» που ακούτε καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

15 και πλέον χρόνια απέχει ο πρόλογος από την πρώτη μας ενότητα. Από τις αρχές του 70 στα μέσα περίπου του 80. Πιο συγκεκριμένα στα 1986 με τον Ηλία Αριώτη και τον Νότι Χασάπη.

Οι Αριώτης Χασάπης λοιπόν που μελοποιούν και ερμηνεύουν ο Νίκο Καβαδία με την συμμετοχή της Δήμητρας Γαλάνη. Πούσι, καταρχάς. Και αμέσως μετά, Αμπόρντε Λασπασία.

0: διαφημισμός
1: ματώνει,
0: δε σκοτώνει. Ποιος είπε φούντο
1: ψέματα?
0: Δε φτάσαμε ποτέ.
2: Πούσε και γιάρα γιάρα. Η καβαδιακή στίχη μελοποιημένη από τους Αριώτη Χασάπη, τραγουδισμένη από αυτούς στα 1986. Παλαιίνα σε φέργια για τη συνέχεια. Κοντιλιές της νύχτας.

Από την όψιμη δισκογραφική δραστηριότητα της δεκαετίας του 70 για τον Απόστολο Καλδάρα και τον κύκλο του Ροβινσόν σε στίχους του Γιώργου Σαμαλαδά, το αμέσως επόμενο τραγούδι με τη φωνή του νεότατου Γιάννη Πάριου. Κούρδισα το λαούτο μου.

Με το Γιάννη Πάριο λοιπόν στη δεκαετία του 70 και στις πρώτες του δισκογραφικές κινήσεις. Στα 1974 πιο συγκεκριμένα και σαν τα πουλιά σκορπίσαμε τον Κούγιουμτζή Αθανασίου.

Παραμένοντας στα 1974, από την Ελλάδα της μεταπολίτευσης και το τραγούδι που μόλις ακούσατε, σαν την Πικροδάφνη, τον Σπανού Παπαδόπουλου από τη φωνή και πάλι του Γιάννη Πάριου.

Αρχάκος Πάριος, από τα μουσικά δρόμενα του 1986. Πρόκειται για έναν από τους λίγους κύκλους τραγουδιών με τη φωνή του προαναφερθέντος που αφορούν στην εκπομπή μας. Της Πανδώρας, σε στίχους του Ματθαίου Μουντέ.

Από τα 1986 και τον Σταύρο Ξαρχάκο, στα 1992 και τον Σταμάτη Σπανουλάκη. Ο τελευταίος τραγουδισμένος από την φωνή του Γιάννη Πάριου. Σήμερα, με τη μουσική, το στίχο, την ενορχήστρωση του Σταμάτη Σπανουλάκη.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη το απέρριψε. Η Μαρινέλα το άκουσε, εντελώς τυχαία, το ζήτησε, το τραγούδησε. Το έκανε επιτυχία. Σταλιά-σταλιά τον Ζαμπέτα Τζεφρόνι σε μια νεότερη εκτέλεση διφωνία με τον Γιώργο Νταλάρα. Όπως και το αμέσως επόμενο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και πάλι.

Πρώτοι διδάξαντες οι Πάνος Ζανετής και η Δίκη μου σχολείου στα 1965. Την ίδια χρονιά ακούστηκε και από τους Καζαντζίδη Μαρινέλα. Σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου με τη μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα, με το Βοριά. Κάμποσες δεκαετίες μετά, αντί του Στέλιου Καζαντζίδη, ο Γιώργος Δαλάρας, με τη Μαρινέλα και πάλι.

0: Ο Μάνος Χατζηδάκης σε μια διφωνία με τον Ηλία Λιούγκο στην σύνθεση του πρώτου «Ήρθε Βοριάς, ήρθε Νοτιάς», ένα πρωτόλιο του συνθέτη με τον στίχο του Γιάνγκου Αραβαντινού φερμένο από την δεκαετία του 40 για τον απόψινό μας επίλογο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

που κρυφά τις καρδιές οδηγεί. Κι όποιος το νιώσε το νοσταλγεί, τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Γελιοδάκρυλια κάδα βροχή της ζωής μας και τέλος και αρχή. Ποτέ

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition Παρασκευή 14 Αυγούστου Παραλία Αλμυρός στον Άγιο Νικόλαο Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up Στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα Gaudí Live Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: 104,4 Οάση Δροσιάς, ΣΑΕΦΕΜ.

ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skank Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Από την ξένη δισκοθήκη, το 104,4.

0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή Jazz Live. Για τις επόμενες δύο ώρες, παρέα με τον Ηλία Τάτσι, θα περπατήσουμε στα πολυδέδαλα μονοπάτια της Jazz. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με τον Άντια Γιάνγκ μαζί με τον Αλί Σαχίν Μοχάμεντ και από το πρώτο τους album project με τον προβοκατόρικο τίτλο Jazz is Dead, παρέα με τους Αποκαλύπτικο, τους Αζάιμουθ, τους τρίλους της Tropical Jazz Funk, ακούμε Αποκαλύπτικο.

0: called The Bottle.
1: Ακριβώς, το τραγούδι λέγεται The Bottle, το κλασικό τραγούδι του Jill Scott Heron, εδώ σε μια εκτέλεση ζωντανή από το live Reggae Sans Pass του 1983, παρέα με τους Amnesia Express. Προηγουμένως βέβαια ακούσαμε την Esther Phillips στο Home Is Where Hatred Is, το οποίο ήταν μια σύνθεση του Jill Scott Heron, και αμέσως μετά την Nancy Ames. Με τον Jill Scott Heron και το The Bottle θα φτάσουμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, περισσότεροι jazz. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Θα κλείσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής Jazz Live με τον Wes Montgomery. The Way You Look Tonight από το άλμπουμ του Guitar on the Go. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι μαζί με περισσότερη jazz.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Jazz Live μέρος τρίτο. Την εισαγωγή έκανε ο Ράντι Ουέστον με ένα από τα καλύτερα δείγματα αφρο jazz μουσικής, το άλμπουμ του από το 1972, Blue Moses, από που ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι. Θα συνεχίσουμε στο μονοπάτι που συναντιέται η jazz με την αφρικάνικη μουσική, για να συναντήσουμε την Νικόλ Μίτσελ παρέα με το Μπαλακέ Σισοκό, από ένα άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε και λέγεται Bamako Chicago Sound System. Η Νικόλ Μίτσελ παίζει φλάουτο και ο Μπαλακέ Σισοκό παίζει το όργανο με το μαγικό ήχο, την κόρα.

Θα κλείσουμε το τρίτο ημέρο της εκπομπής Jazz Life με μια καυτή αφρικανική γεύση μαγειρεμένη από το σπουδαίο drummer Tony Allen. Home Cooking από το μόνιμο άλμπουμ. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Δάτσης. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί.

0: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
1: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τριπλέτα κορυφής για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της απόψινης μας εκπομπής Jazz Live. Duke Ellington, Charles Mingus και Max Roach τους ακούσαμε στο Fleurette Africaine από το εκπληκτικό τους άλμπουμ Jungle, Money Jungle του 1963. Για τη συνέχεια στο κλασικό Autumn Leaves ο Chet Baker. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

κλασική σύνθεση του Thelonious Monk, η Walk Bad, σε μια καταπληκτική εκτέλεση με τη φωνή του John Kendricks σε στίχους δικούς του. Αναζητήστε τη στο άλμπουμ Underground του 1968. Για τη συνέχεια η βελούδινη φωνή του Λεπτρόμε με το Rob McDowell και τη Μεγάλη Ορχήστρα.

Τι ήχος, τι μουσική. Αυτό το άλμπουμ του Errol Garner κυκλοφόρησε πριν από 70 χρόνια, το 1954. Λεγόταν Mambo Moves Garner. Και το κομμάτι το αριστουργηματικό, αυτό το κομμάτι The Old Black Magic. Δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα και την ίδια ώρα και σας αποχαιρετούμε με τον Vince Guaraldi με ένα απόσπασμα από, από το άλμπουμ του που διασκευάζει μουσική από την ταινία Ορφέο Νέγκρο, Σάμπα ντε Ορφέου. Καλό σας βράδυ, ραντεβού αύριο.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: φυσιάζουν τα γλυκά να λιώνουν. Στο πάθος σκεύονται καημοί, στα κάρβουνα λιβάνι, με τον καιρό υπομονή.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα.

0: πως δεν ξέσπασα ποτέ.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

της γειτονιάς μας ο τρελός. Όλα ανάποδα τα βλέπει μες του μυαλού του τον καθρέφτη. Μες του μυαλού του τον καθρέφτη. Πάει στις κηδείες και γελάει στα γεννητούρια. Πάει και κλαίει και όλα ανάποδα τα λέει. Και όλα ανάποδα τα λέει. Στους πλούσιους τους αριστοκράτες δεν τους μιλά, με το έτσι θέλω. Κι αλλού γυρνάει το κεφάλι, κι αλλού γυρνάει το κεφάλι. Όμως στους ταπεινούς διαβάτες τους βγάζει αμέσως το καπέλο. Λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι, λες κι είναι άρχοντες μεγάλοι. Θεέ μου,

της γειτονιάς μες ο τρελός, όλα ανάποδα τα βλέπει, μες του μυαλού του τον καθρέφτη, μες του μυαλού του τον καθρέφτη. Πάει στις κηδείες και γελάει, στα γεννητούρια πάει και κλαίει, κι όλα ανάποδα τα λέει, κι όλα ανάποδα τα λέει. Από το φούρνο του τσαλίκι έκλεψε κάποιος ένα βράδυ ένα καρβέλι από το κοφίνι και μάρτυρα πάνε τον τρελό στη δίκη. Και τον ρωτούν ποιος είναι ο κλέφτης και αυτός το φούρναρι τους δείχνει.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Η αγάπη...
4: Αγάπη, αγάπη, η νύχτα θα μας

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Η Μαρινέλα του κοντινού αλλά και του απότερου μουσικού μας παρελθόντος. Καταρχάς με τη γυάλινη καρδιά τον Αντίπα Νικολακοπούλου και αμέσως μετά με την σύνθεση των Πλέσα Δασκαλόπουλου. Άμα δείτε το φεγγάρι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM για μια ακόμα εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι» που ακούτε καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ακρόαση.

15 και πλέον χρόνια απέχει ο πρόλογος από την πρώτη μας ενότητα. Από τις αρχές του 70 στα μέσα περίπου του 80. Πιο συγκεκριμένα στα 1986 με τον Ηλία Αριώτη και τον Νότι Χασάπη.

Οι Αριώτης Χασάπης λοιπόν που μελοποιούν και ερμηνεύουν Νίκο Καβαδία με την συμμετοχή της Δήμητρας Γαλάνη. Πούσι, καταρχάς. Και αμέσως μετά, Αμπόρντε Λασπασία.

0: Μας ματώνει,
1: δε σκοτώνει. Ποιος είπε φούντο
0: ψέματα?
1: Δε φτάσαμε ποτέ.
2: Πούσε και γιάρα γιάρα. Η καβαδιακή στίχη μελοποιημένη από τους Αριώτη Χασάπη, τραγουδισμένη από αυτούς στα 1986. Παλαιίνα σε φέργια για τη συνέχεια. Κοντιλιές της νύχτας.

Από την όψιμη δισκογραφική δραστηριότητα της δεκαετίας του 70 για τον Απόστολο Καλδάρα και τον κύκλο του Ροβινσόν σε στίχους του Γιώργου Σαμαλαδά, το αμέσως επόμενο τραγούδι με τη φωνή του νεότατου Γιάννη Πάριου. Κούρδισα το λαούτο μου.

Με τον Γιάννη Πάριο λοιπόν στη δεκαετία του 70 και στις πρώτες του δισκογραφικές κινήσεις. Στα 1974 πιο συγκεκριμένα και σαν τα πουλιά σκορπίσαμε τον Κούγιουμτζή Αθανασίου.

Παραμένοντας στα 1974, από την Ελλάδα της μεταπολίτευσης και το τραγούδι που μόλις ακούσατε, σαν την Πικροδάφνη, τον Σπανού Παπαδόπουλου από τη φωνή και πάλι του Γιάννη Πάριου.

Ξαρχάκος Πάριος, από τα μουσικά δρόμενα του 1986. Πρόκειται για έναν από τους λίγους κύκλους τραγουδιών με τη φωνή του προαναφερθέντος που αφορούν στην εκπομπή μας. Της Πανδώρας, σε στίχους του Ματθαίου Μουντέ.

Από το 1986 και τον Σταύρο Ξαρχάκο στα 1992 και τον Σταμάτη Σπανουλάκη. Ο τελευταίος τραγουδισμένος από την φόνη του Γιάννη Πάριου. Σήμερα, με τη μουσική, το στίχο, την ενορχήστρωση του Σταμάτη Σπανουλάκη.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη το απέρριψε. Η Μαρινέλα το άκουσε, εντελώς τυχαία, το ζήτησε, το τραγούδησε. Το έκανε επιτυχία. Σταλιά-σταλιά τον Ζαμπέτα Τζεφρόνι σε μια νεότερη εκτέλεση διφωνία με τον Γιώργο Νταλάρα. Όπως και το αμέσως επόμενο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και πάλι.

Πρώτοι διδάξαντες, οι Πάνος Ζανετής και η Δίκη μου σχολείου στα 1965. Την ίδια χρονιά ακούστηκε και από τους Καζαντζίδη Μαρινέλα. Σε στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου με τη μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα, με το Βοριά. Κάμποσες δεκαετίες μετά, αντί του Στέλιου Καζαντζίδη, ο Γιώργος Δαλάρας, με τη Μαρινέλα και πάλι.

κι αυνό Θεός που σε πλάσε με μια ευχή μεγάλη.

0: Ο Μάνος Χατζηδάκης σε μια διφωνία με τον Ηλία Λιούγκο στην σύνθεση του πρώτου «Ήρθε βοριάς, ήρθε νοτιάς», ένα πρωτόλιο του συνθέτη με τον στίχο του Γιάνγκου Αραβαντινού φερμένο από την δεκαετία του 40 για τον απόψινό μας επίλογο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino.